0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
2: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.
5: Πρωινή ενημέρωση. Τα πρώτα νέα της ημέρας, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 9.30 το πρωί, με το Χάρη Δάφλο, στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση. Στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής ο Χάρης Δάφρος, στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα, Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, είναι ο Λεωνίδας Βόσος. Να δούμε μαζί τις σημαντικότερες πτυχές της επικαιρότητας, έτσι όπως διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα. Με την παρουσία του πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, κορυφώθηκαν χθες στους Λυγκιάδες οι εκδηλώσεις μνήμης τιμής με αφορμή την 83η επέτειο του ολοκαυτώματος του μαρτυρικού χωριού από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να εγκαταλείψει αξιώσεις στις γερμανικές επανορθώσεις, δεν πηγάζει ελληνική αξίωση από εκδικητικά αισθήματα, ούτε προβάλλεται ως μορφή ποινής, αλλά από την ανάγκη για δικαιοσύνη, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Συνεδριάζει μεθαύριο Τετάρτη 7 Οκτωβρίου σε 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων με 28 θέματα σημείς σε διάταξη. Αύριο Τρίτη 6 Οκτωβρίου στη 1 μετά το μεσημέρι συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών. Στα Γιάννα και φέτος η φλόγα της αγάπης, μεταφέροντας το ισχυρό μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας, αλληλεγγύης και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, η υποδοχή της φλόγας αγάπης στα Γιάννα θα πραγματοποιηθεί σήμερα 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Μαβίλη με συμμετοχή του Δήμου, των εθελοντικών οργανώσεων, συλλόγων αιμοδοτών, αθλητικών συλλόγων και φορέων της πόλης. Περιφερειακή σύσκεψη Πύρου Κέρκυρας Λευκάδας των συνταξιούχων θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 10.30 το πρωί στο χώρο του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων. Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 9 Οκτωβρίου θα παρέμεινε ανοιχτή στα Γιάννη έκθεση «Γράφουμε Ιστορία» που είναι αφιερωμένη στην πλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Επιρρονήσεων της ΕΣΥΕΠΗΝ. Η έκθεση φιλοξενείται στο Μουσείο των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Το Σούφαρι στερά στο κάστρο. Τα εγγένεια έγιναν το απόγευμα του Σαββάτου. Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μια ανοιχτή βραδιά γνωριμίες με τα εργαστήρια θεάτρου. Σήμερα από τις 7 το απόγευμα σε 9 το βράδυ στο Καμπέριο Θέατρο. Στο Ίδρυμα Ιωσήφ και Σιρ Γκανί στη Σούτσου 26 από σήμερα μέχρι και 30 Οκτωβρίου φιλοξενείται έκθεση φωτογραφίες με τίτλο με θέμα Ιωάννα οι δεκαετίες του 50 και του 60 η πόλη μέσα από παλιές φωτογραφίες συλλογής του Βασίλη Χολέβα. Και στην πρόγνωση του καιρού σήμερα ηλιοφάνεια όλη τη μέρα, ωστόσο αισθητό το κρύο σήμερα το πρωί στην πόλη μας. Ευτυχώς δεν είχε ανέμους για να επιτείνεται το αίσθημα του ψύχους. Χαρακτηριστικό ότι σήμερα το πρωί σε ορισμένα σημεία του ηλεκτροπεδίου το θερμόμετρο έδειξε 4 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι στιγμή τιμή της θερμοκρασίας θα φτάσει σήμερα το μεσημέρι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Τρίτη 6 Οκτωβρίου ηλιοφάνεια λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 9 έως 24. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου ηλιοφάνεια αερίς νεφιά, θερμοκρασία από 9 έως 23. Πέμπτη 8 Οκτωβρίου ηλιοφάνεια αερίς νεφιά, λίγα σύννεφα, θερμοκρασία από 9 έως 22. Ερχόμενη Παρασκευή 9 Οκτωβρίου το πρωί θα έχουμε ασθενή βροχή κατά διάρκεια της ημέρας, ηλιοφάνεια αλλά και αρκετές νεφώσεις, θερμοκρασία την Παρασκευή θα κοιμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα έχει 4 το πρωί, ελάχιστη 13 θα έχει την Παρασκευή. Για άλλη μια φορά σκαμπανεβάσματα της θερμοκρασίας. Και πρώτη πρόγνωση για το ερχόμενο Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ηλιοφάνεια με κάποιες νεφώσεις, θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Πρωινή ενημέρωση Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Να πάμε στην Κρήτη, όπου έχουμε, είχαμε ισχυρές βροχοπτώσεις, τόνιο λάσπης, πλημμύρες, κατολιστήσεις, ανυπολόγιστες ζημιές, σπίτια, γέφυρες, δρόμους, καλλιέργειες. Περιγράφουν και σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου την κατάσταση στην Κρήτη μετά την επέλαση κακοκαιρίας. Κυβερνητικό κλιμάκιο ξεκινά σήμερα σε σκέψεις, αυτοψίες, περιοχές Κρήτης που επλήγησαν την κακοκαιρία, Μυροπόταμος, Ιεράπετρα, Οροπέδιο Λασίθιου, βρέθηκαν στο επίκεντρο των ακραίων φαινομένων, καθώς οι καταστροφές ήταν τεράστιες. Αγρότες περιγράφουν ολική καταστροφή, καλλιέργειες πατάτας, ενώ κτηνοτρόφοι περιγράφουν πως έχασαν τα ζώα τους από τις πλημμύρες. Και σχολεία σε Κουλούκονα, Ζωνιανά, Μυροποτάμο αλλά και στο Δήμο Αμαρίου θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και αύριο Τρίτη. Οι 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο βαράκι της Σαμαριάς, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν μπορούν να προσεγγίσουν στο σημείο λόγω των ορμητικών χυμάρων. Και συνολικά πάνω από 101 άτομα απεγκλωβίστηκαν από διάφορα σημεία της Κρήτης και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία. Και από ό,τι φαίνεται, μεγαλύτερες ζημιές έχουν προκληθεί στο Λασίθι.

από την Κρήτη στην Αθήνα, σε μια ασυνήθιστη είδηση από το αστυνομικό δελτίο. 5 άτομα χρειάστηκαν για να κινητοποιήσουν έναν 35χρονο που αφού ξεκίνησε να χτυπάει μανία την οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία στην Αθήνα, όλα αυτά συνέχεια της δάγκωσης αυτή και της τόκοψε. Η επίθεση έγινε ξημερώνοντας χθες Κυριακή. Το θύμα παραμένει σε κατά σοκ, ζητώντας τιμωρία του ανθρώπου που την απειλούσε όπως ήταν η τελευταία μέρα της.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
1: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
2: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους, αλλά πάνω απ' όλα μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες. Βιβλιοπωλείο Γραμμή, εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
4: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
5: Παριζάκι.
6: Κότο παριζάκι.
4: Κότο παριζάκι.
6: Νόστιμο.
4: Και πού το βρήκες?
6: Στην Πίνδο βέβαια.
7: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
8: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, πρωινή ενημέρωση, δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Και σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, στους τίτλους τοπικής επικαιρότητας, ότι αύριο, Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, θα έχουμε περιφερειακή σύσκεψη συνταξιούχων στον χώρο του Εργατικού Κεντρίου. Καλωσορίζω στην ενότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου και στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ, τον κύριο Παναγιώτη Κάλπη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, περιφερειακή σύσκεψη, σίγουρα σε κάτι συγκεκριμένο αποσκοπείτε, κάτι στοχεύετε. Τι ακριβώς θέλετε να κάνετε με αυτή την περιφερειακή σύσκεψη?
1: Το κύριο είναι, συνεχίζουμε τον αγώνα.
0: Ναι.
1: Αύριο έχουμε την περιφερειακή σύσκεψη και ετοιμάζουμε συγκέντρωση περιφερειακή στην Πρέβεζα στις 19 Οκτώβρη. Θέλετε να ρωτήσετε ή να προχωρήσω εγώ τα...
0: Συνεχίστε εσείς και θα σας ρωτάω εγώ, μη σας νοιάζει.
1: Ναι. Συνεχίζουμε
0: πότε
1: στον αγώνα.
0: Πότε γιατί... είπατε στην Πρέβεζα, 19.
1: Για 19 είπαμε, ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί τα προβλήματα, το χτύπημα στις συντάξεις, τα δικαιώματά μας είναι εδώ όλα. Δεν έχουν... παρότι λένε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια και κάναμε, από αυτά που ψηφίσαν εναντίον μας δεν έχει αρθεί κανένα.
0: Mm.
1: Πριν προχωρήσω στα αιτήματα και στα αυτά που παλεύουμε, να πω ότι τις 5 Σεπτέμβρη είχαμε μια μεγαλειώδη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, την οποία τα κεντρικά βασικά μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν την είδαν καθόλου από ό,τι φαίνεται, ή ξόφραστα την είδαν, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Καταγγέλλουμε την κοροϊδία και τον εμπεγμό της κυβέρνησης με αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη μετά από 15 χρόνια περικοπών, τσάκισμα των συντάξεων, κύριες, επικουρικές, ΕΚΑΣ, προσωπική διαφορά, τι να πούμε, για τα αμαία τα έχουν σακατέψει.
0: Ναι.
1: Και έρχεται και μας πετάει δυο ψίχολα αμφίβολα. Γιατί για την ακρίβεια,
0: ναι,
1: αντί να πάρει μέτρα, να βγάλει από το παράδειγμα από το πετρέλαιο, από τη, που πάμε τώρα για χειμώνα και έχουμε πρόβλημα με τη θέρμανση και αυτά, να βγάλει το φόρο, να μειωθούν οι τιμές, και εκεί μια κοροϊδία γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Όταν είναι όμως για να βάλουν δις που βάζουν για το ΝΑΤΟ, για τον πόλεμο και για αυτά, τότε υπάρχουν χρήματα. Για μας μόνο δεν υπάρχουν, για τους εργαζόμενους.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω, περιφερειακή σύσκεψη αύριο στο εργατικό κέντρο, αύριο το πρωί, 19 Οκτώβρη μας είπατε, συγκέντρωση στην περιφερειακή

0: σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής για τη χαμηλή θερμοκρασία σήμερα στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων. Σε ορισμένα σημεία του λεκανοπέδιου 4 βαθμούς έδειξε το θερμόμετρο. Την ίδια ώρα στην πόλη ήταν στους 6. Έχουμε ωστόσο και πιο χαμηλές, 2 βαθμούς στην Ελεούσα, ενώ στα ορεινά είχαμε και μείον. Για πρώτη φορά για αυτή τη χρονιά, συγκεκριμένα σε Μιλιά και Βοβούσα, το θερμόμετρο έδειξε μείον 2 βαθμούς Κελσίου.
1: Give me your hand now. Just give me your hand.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. 5 Οκτωβρίου σήμερα και ο Οκτώβριος μπήκε και με νέο κύμα ανατιμήσεων. Περισσότερα θα πούμε με τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, το πρώτο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε.
0: Λοιπόν, πείτε μας πώς μπήκε ο Οκτώβριος για αυτά που μας ενδιαφέρουν, που τα συναντάμε καθημερινά στα ψώνια μας, στις αγορές μας.
1: Από το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου έχουν ξεκινήσει οι ανατιμήσεις τόσο στο μοσχαρίσιο κρέας. Την 1η Οκτωβρίου ξεκίνησαν στα γαλακτοκομικά, λευκά τυριά, φέτα, κίτρινα τυριά, γιαούρτι πρόβιο, γιαούρτι κατσικίσιο, γιαούρτι αγελαδινό, γάλα. Προχώρησαν στα σιτηρά, στα εισαυξήσεις των σιτηρών, δηλαδή κράκερς, κρετσίνια, παξιμάδια, ψωμί του τόστ, ψωμί για χάμπουργκερ, διάφορα είδη σταδιού. Υπάρχουν αυξήσεις στα φυτικά προϊόντα, υπάρχουν αυξήσεις στα αναψυκτικά, υπάρχουν μία σειρά αυξήσεις τα οποία είναι οι πρώτες αυξήσεις φθινοπωρινές.
0: Όταν λέτε πρώτες, έπονται κι άλλες.
1: Ακριβώς, είναι το ξεκίνημα αυτό.
0: Ναι.
1: Έρχονται οι επόμενες που είναι χειμωνιάτικες, αλλά εδώ πέρα αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι παρόλο που υπάρχουν μεγάλες αυξήσεις στα προϊόντα τα οποία σας είπα, από τον πρωτογενή τομέα, από τους κτηνοτρόφους μας, από τους αγρότες μας, βλέπουμε ότι οι τιμές όλο και χειρότερες είναι σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Δηλαδή, οι αγρότες μας πουλάνε
0: οι τιμές παραγωγού.
1: Ακριβώς, τα σιτηρά σε σχέση με πέρσι. Το ίδιο συμβαίνει και με το ρύζι. Όπου το ρύζι στη Χαλάστρα είναι αποθηκευμένο στα σιλό, δεν υπάρχει κανένα εμπορικό ενδιαφέρον. Το ίδιο συμβαίνει και με τα όσπρια. Το ίδιο συμβαίνει και με τα προϊόντα τα οποία, όπως για παράδειγμα ροδάκινα, τα συντήρινα ή τα εκπύρινα, είτε τις ελιές, είτε το ελαιόλαδο. Πέρσι το ελαιόλαδο που ξεκίνησε η τιμή στους Αγίους Αποστόλους με εξαγωγή προς την Ιταλία ήταν η τιμή 7,95 και φέτος ξεκίνησε με 5,95. Πρόπτωση το 24 ξεκίνησε από 10,25. Καταλαβαίνω ότι χρόνο με το χρόνο η τιμή στον παραγωγό φθήνει. Αντίθετα στον καταναλωτή,
0: ανεβαίνει.
1: Χρόνο, κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα ανεβαίνουν τα προϊόντα.
0: Μάλιστα.
1: Και να πούμε, κύριε Δάφλο, ότι όσον αφορά το θέμα της φέτας, αυτή τη στιγμή λείπουν περίπου στις 15.000 τόνοι φέτας από την παραγωγή λόγω των τριών ζωονόσων του αυτόδη πυρετού που ήδη μέχρι τώρα ακόμα είναι κλειστά η Λέσβος, της Πανόλη και της Ευλογιάς.
0: Και βέβαια και αυτό που μου έχουν πει μέσα από το ρεπορτάζ αγροτοσυνδικαλιστές, ότι χαρακτηριστικό την προηγούμενη χρονιά φύγαν από τον πρωτογενή τομέα 78.000 παραγωγοί.
1: Ακριβώς. Κάθε χρόνο και κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Γιατί βλέπουμε ότι δεν βγάζουν ούτε το κόστος της καλλιέργειας.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή την οποία δεν βγαίνει το κόστος της καλλιέργειας, με τι χρήματα θα καλλιεργήσει, με ποιο είναι το εισόδημα του αγρότη, του κτηνοτρόφου που θα καλλιεργήσει την επόμενη χρονιά.
0: Μάλιστα.
1: Για να μπορέσουμε να έχουμε. Και οπότε τι θα γίνει, ένας φαύλος κύκλος που θα υπάρχουν τα προϊόντα τα οποία θα είναι εισαγόμενα. Τα τρώμε για παράδειγμα φασόλια από το Κυργιστάν, από την Αιθιοπία, από την Κίνα και όχι τα ελληνικά ποιοτικά φασόλια της Καστοριάς ή της Φλόρινας ή από διάφορες περιοχές οι οποίες τα παράγουν από τα Φάρσαλα, τις φακές, τα ρεβίθια, τα φασόλια από τον Θεσσαλικό κάμπο.
0: Μάλιστα. Και επίσης, τι γίνεται με αρνί κατσίκι, γιατί διάβασα κάτι απίθανες τιμές.
1: Ήδη έχει αυξηθεί το αρνί, έχει αυξηθεί και τον μήνα Σεπτέμβριο και το είναι απλησίαστο πλέον γιατί είναι λιγοστό. Και αυτό το οποίο θα γίνει όπως κάθε χρονιά, κύριε Δάφλα, αυτό που θα γίνει θα υπάρχουν εισαγόμενα αρνιά είτε από την Βουλγαρία είτε από τη Ρουμανία. Βεβαίως όχι ζωντανά, σφάγια μόνο, γιατί αυτό επιτρέπει ο νόμος λόγω των ζωονόσων. Αλλά εμείς αυτά τα οποία θα αγοράζουμε από τις αγορές, από τα αγροπολία θα είναι αυτά τα οποία θα μετονομαστούν σε ελληνικά, οι ελληνοποιήσεις που λέμε που
0: είναι.
1: Ή θα είναι η χώρα προέλευσης πραγματική αυτοί που έχουν εισαχθεί τα προϊόντα αυτά.
0: Μάλιστα. Τώρα, ερώτημα ακροατή που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Πώς μπορούμε και πρέπει να αντιδράσουμε, λέει.
1: Το πώς μπορούμε να αντιδράσουμε είναι καταρχήν είναι θέμα του πρωτογενή τομέα. Εμείς οι καταναλωτές εκείνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να γυρίσουμε την πλάτη στα προϊόντα των πολυεθνικών εταιριών που πολλούνται πολύ ακριβότερα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Και εδώ να θυμίσω την επιστολή την οποία είχε στείλει τον Οκτώβριο του 2022 ο κ. Πρωθυπουργός στην πρόεδρο της Κομισιόν, την κ. Φον ντερ Λάιεν, η οποία της έλεγε ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζουν τη χώρα μας ως χώρα μπανανίας οι πολυεθνικές εταιρείες να έχουν, όχι διαφορετικά, να πουλάνε τα προϊόντα τους στα ύψη στη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν θα πρέπει να γυρίσουμε εμείς οι καταναλωτές από μόνοι μας την πλάτη σε αυτά τα προϊόντα τα οποία μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα αυξάνονται. Να προτιμούμε τα ελληνικά προϊόντα, τα προϊόντα της ελληνικής γης, όλα, είτε αυτά είναι φρούτα, είτε είναι λαχανικά, είτε είναι κρέας, είτε είναι γαλακτοκομικά, είτε είναι τριοκομικά προϊόντα, και έχουμε τα ποιοτικότερα και τα καλύτερα προϊόντα.
0: Μάλιστα. Μήπως θα έπρεπε η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών, της οποίας ηγείστε, να αναλάβει την πρωτοβουλία για να υπάρξει ένας πανελλαδικός συντονισμός σε αυτό που λέτε?
1: Ήδη έχουν ξεκινήσει μια τέτοια πρωτοβουλία.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι τις επόμενες εβδομάδες, αν όλα πάνε καλά και ολοκληρωθεί αυτή η πρωτοβουλία η οποία έχουμε πάρει, εκείνο το οποίο βλέπουμε, κύριε Δάφνο, και θέλουμε να κάνουμε, είναι να κάνουμε το κίνημα των καταναλωτών ώστε να καταλάβουν και να το εμπεδώσουν όλοι, η βιομηχανία, η μεταφορική, οι έμποροι, οι χονδρέμποροι, οι εισαγωγείς, ότι πλέον δεν μπορούν να μας κοροϊδεύουν. Πλέον φτάνει ως εδώ. Δεν μπορεί κάθε επίσκεψη που κάνουμε στα σούπερ μάρκετ να πληρώνουμε περισσότερα χρήματα για τα ίδια προϊόντα που πήραμε την προηγούμενη εβδομάδα ή την προηγούμενη μέρα. Δεν γίνεται αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Δαυτόπουλε, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, να ευχηθώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δαύτο. Καλή σας ημέρα, καλημέρα στα Γιάννα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή εβδομάδα.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Στην επιμέλεια παρουσίαση ο Χάρης Δάφλος, στη ρυθμιστή του ήχου ο Λεωνίδας Βόσος. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα κορυφώθηκαν χθες σε εκδηλώσεις μνήμης τιμής στους Λυγκιάδες με αφορμή την 83η επέτειο από το ολοκαύτωμα του μαρτυρικού χωριού από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Ο Πρόεδρος Δημοκρατίας κατεστεφάνισε το μνημείο του ολοκαυτώματος και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να εγκαταλείψει αξιοστή για γερμανικές επανορθώσεις, προσθέτοντας ότι η ελληνική αξίωση δεν πηγάζει από εκδικητικά αισθήματα ότι προβάλλεται ως μορφή ποινής, αλλά από την ανάγκη για δικαιοσύνη. Συνεδριάζουμε αύριο Τετάρτη 7 Οκτωβρίου σε 7 το απόγευμα στην ισοαγία του Δημαρχείου Αθανάσου Τσακάλου. Αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων Συνεδρίας που θα μεταδοθεί απευθείας από τη Συνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Αύριο Τρίτη 6 Οκτωβρίου στη 1 μετά το μεσημέρι συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών. Στα Γιάννη θα φτάσει και φέτος η φλόγα της αγάπης, μεταφέροντας το ισχυρό μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας, αλληλεγγύης και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Η υποδοχή της φλόγας αγάπης θα πραγματοποιηθεί σήμερα 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Μαφίλη, με τη συμμετοχή του Δήμου, των εθελοντικών οργανώσεων, συλλόγων, αρμοδοτών, αθλητικών συλλόγων και φορέων της πόλης. Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Νομού Ιωαννίνων καλεί τα μέλη του αλλά και όλους τους συνταξιούχους όλων των ταμείων να συμμετέχουν αύριο 10.30 το πρωί στον χώρο του Εργατικού Κέντρου στην περιφερειακή σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί. Η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων έχει εξαγγείλει για αύριο Τρίτη 6 Οκτωβρίου 6.30 το απόγευμα στον Πλάτανο στην Αβέροφ συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή 9 Οκτωβρίου θα παραμείνει ανοιχτή η έκθεση «Γράφουμε Ιστορία» που είναι αφιερωμένη στη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση Ένωσης Συντακτών Πελοποννήσου Ηπείρου Νήσων. Η έκθεση φιλοξενείται στο Μουσείο του Γενικού Αρχείου του Κράτους στο Σοφόρη Σεράι και παρουσιάζει μέσα από ιστορικά ντοκουμέντα τη διαδρομή της Ένωσης από την ίδρυσή της στην Πάτρα το 1926 μέχρι και σήμερα. Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μια ανοιχτή βραδιά γνωριμίας με τα εργαστήρια θεάτρου 2026-2027 σήμερα από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Καμπέριο Θέατρο. Στο Ίδρυμα Ιωσήφ και Συντγκανή στη Σούτσου 26 φιλοξενείται έκθεση φωτογραφίες με θέμα Ιωάννινα δεκαετίες 50 και 60 η πόλη μέσα από παλιές φωτογραφίες της συλλογής του Βασίλη Χολέβα. Έτσι έχουν τα πράγματα ως τώρα κυρίες και κύριοι. Το επόμενο Δελτίο Ειδήσεων είναι στις 10. Σε λίγο μαζί για τη συνέχεια της πρωινής ενημέρωσης.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510 73049.
6: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
7: Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, πρωινή ενημέρωση Δημοτικό Ραδιόφωνο Γιώνα. Σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, αλλά και πριν από λίγο στο Δελτίο Ειδήσεων, ότι έχουμε βραδιά γνωριμίας του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Γιώνα με τα εργαστήρια θεάτρου. Για μικρούς και μεγάλους απευθύνεται η πρόσκληση προς όλους. Σήμερα από τις 7 το απόγευμα στο Καμπέριο Θέατρο. Καλώς ήρθατε στο στούντιο, την καλλιτεχνική διευθύντρια Ειρηνιώ Κυριαζή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό τώρα βραδιά γνωριμίας, ναι. Δηλαδή.
1: Λοιπόν, έχουν ήδη ξεκινήσει τα εργαστήρια.
0: Ναι. Το ξέρουμε
1: Σάββατο,
0: γιατί μας το έχουν πει μέσα από το στούντιο.
1: Ξεκίνησε το παιδικό και το εφηβικό τμήμα με τη δάσκουσα την Κίκα Ζαχαριάδου. Αλλά είπαμε να μαζευτούμε και όλοι μαζί, όλοι οι διδάσκοντες, συμμετέχοντες, παλιοί και καινούργοι, όσοι ενδιαφέρονται να δουν τι είναι αυτό που θα κάνουμε φέτος στο Δημοτικό Περιφερειακό μας Θέατρο, να συναντηθούμε, κάνουμε μια παρουσίαση ο καθένας από τη μεριά του, του τμήματός του, του έργου με το οποίο θα ασχοληθεί, της οπτικής που έχει πάνω στο θέμα, να συναντηθούμε, να ανταλλάξουμε έτσι και τις εμπειρίες μας και από την περσινή χρονιά που το θέμα ήταν το αρχαίο δράμα. Είχαμε τον τίτλο «Ταξίδι στα νυχτά του αρχαίου δράματος», τώρα έχουμε τον τίτλο «Όλος ο Σέξπιρ μια σκηνή» και να τονίσω ότι αυτό είναι σημαντικό γιατί έτσι πλαισιώνουμε όλη την καλλιτεχνική δουλειά και οι διδάσκοντες συντονίζονται σε έναν τρόπο δουλειάς και ασχολούνται με θέματα κοινά και ανταλλάσσουν υλικό, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή έχουμε μαζί μας την Ειρήνη Τιδόβα και την Φανή Σκεντέρη που θα συμβάλλουν πάρα πολύ και στη μουσική και στην κίνηση και θα βοηθήσουν τον Γιάννη Κοντό και τη Μαρία Τηγιαννάκη που θα ασχοληθούν με την υποκριτική και σιγά σιγά θα ενωθούμε ώστε και στο τέλος της χρονιάς να έχουμε ολοκληρωμένες παραστάσεις που θα παρουσιάσουμε. Οπότε να κάνουμε και έναν απολογισμό της περσινής χρονιάς και του τετραήμερου φεστιβάλ που είχαμε κάνει στο τέλος της χρονιάς και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Κάπως έτσι θα το κατευθύνουμε και φέτος και ακόμα καλύτερα. Να πούμε λοιπόν τα νέα μας. Να γνωρίσουμε καινούριους ανθρώπους που θέλουν να μπουν στην ομάδα αυτή του Διπεθέιου Ανίνων και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα, να πάρουν πληροφορίες για τις ώρες, τις μέρες,
0: ενδεχομένως
1: τις τιμές.
0: Αυτοί που το σκέφτονται αλλά έχουν κάποιο δισταγμό θα
1: ναι,
0: έλεγα.
1: Ναι, μπορεί κάποιος να...
0: Γιατί κάποιοι άλλοι το έχουν ξεπεράσει το δισταγμό και ήρθαν και
1: ακριβώς. Εννοείται πως είναι ελεύθερη είσοδος, είναι μια γνωριμία χωρίς δεσμεύσεις για να περάσουμε όμορφα και να παρουσιάσουμε τη δουλειά
0: μας. Ένα μήνα μπορεί κάποιος να έρθει να παρακολουθήσει.
1: Για το πρώτο μάθημα. Για το πρώτο μάθημα. Το πρώτο μάθημα γνωριμίας είναι δωρεάν, οπότε κανείς το αποφασίσει μπορεί να έρθει να κάνει ένα δοκιμαστικό, όπως και παντού βέβαια. Και μετά να κουβεντιάσει και να συζητήσει για το αν θα θέλει να συμμετέχει τελικά ή όχι. Η ουσία των πραγμάτων είναι ότι το θέατρο ενώνει. Μας βοηθάει να συνεργαστούμε, να αλλάξουμε λίγο την οπτική μας πάνω στα πράγματα, να δούμε τον κόσμο αλλιώς, να ασχοληθούμε με κείμενα πολύ σπουδαία, τα οποία μας ανεβάζουν, σίγουρα. Δηλαδή και μόνο που έχεις στο στόμα σου αυτά τα λόγια, αμέσως νιώθεις ότι κάτι παραπάνω μπορείς και μπορεί αυτό το κάτι παραπάνω να είναι μέσα στην καθημερινότητά
0: μέχρι τώρα
1: μας.
0: Ποια είναι η ανταπόκριση των Γιάννιων Τόκη?
1: Πάρα πολύ ωραία είναι η ανταπόκριση βεβαίως. Και έχουμε ξεκινήσει πολύ πιο δυναμικά από ό,τι πέρυσι και είναι λογικό γιατί και καθώς χτίζεται κάτι και ο κόσμος το μαθαίνει, το εμπιστεύεται και θέλει να είναι κομμάτι του. Και διάφοροι φίλοι και γνωστοί των ανθρώπων που ήδη παρακολουθούν και είναι ευχαριστημένοι προφανώς και έτσι τους παρακινούν να συμμετέχουν.
0: Ακριβώς. Προσπαθώντας να ερμηνεύσω πιθανή ερώτηση που θα κάνει κάποιος αυτή τη στιγμή, ώρες που γίνονται αυτά τα μαθήματα,
1: είναι
0: σίγουρα ορισμένες είναι πολύ σημαντικό
1: οι ώρες,
0: αυτό.
1: Είναι απογευματινές, δηλαδή έχουμε τις καθημερινές, 6 με 9 συνήθως, 8 με 10.
0: Και συχνότητα των μαθημάτων
1: μια φορά την εβδομάδα.
0: Οπότε δεν
1: μπορεί να επιλέξει κανείς να κάνει το μάθημα της υποκριτικής είτε με τον Γιάννη Κοντό, είτε με τη Μαρία Γιαννάκη, είτε και με τους δύο βεβαίως, δεν είναι απαγορευτικό αν κάποιος θέλει να έχει δύο φορές την εβδομάδα μάθημα υποκριτικής. Να επιλέξει το μάθημα του τραγουδιού, θεατρικού τραγουδιού και αναπνοής, ορθοφωνίας με την Ειρήνη Δόβα είτε σε συνδυασμό με μάθημα είτε υποκριτικής, είτε ανεξάρτητα. Και εδώ να πούμε ότι το μάθημα της Ειρήνης είναι πολύ χρήσιμο και για εκπαιδευτικούς, το ξέρω γιατί.
0: Ναι, μου το είπε όταν ήρθα στο στούντιο.
1: Βέβαια.
0: Και για εμάς δημοσιογράφους.
1: Βεβαίως, ναι. Δηλαδή για τους επαγγελματίες της φωνής, όπως λέμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δάσκαλοι, δημοσιογράφοι, δικηγόροι, ηθοποιοί προφανώς, τραγουδιστές, έχουν την ευκαιρία να διδαχτούν μία μέθοδο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και αργότερα και να την εξελίξουν μέσα από τη χαρά του τραγουδιού πρώτα απ' όλα, αλλά και κάποιων ασκήσεων αναπνοής και κάποιες συμβουλές πολύ σημαντικές που θα δώσει η Ειρήνη, πρακτικές και εύκολες, ας το πούμε, για την καθημερινότητά μας. Το ξέρω γιατί πολλές φορές έχω δουλέψει και με νηπιαγωγούς κυρίως και με δασκάλους δημοτικού
0: που
1: σχολείου.
0: Που πρέπει να μιλούν ακατάβαστα.
1: Είναι δύσκολο, πραγματικά. Ναι. Δεν υπάρχει, δεν προβλέπεται δυστυχώς στα πανεπιστήμια τέτοιο μάθημα.
0: Θα έπρεπε να υπήρχε.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Ξεκάθαρα.
1: Οπότε και ο καθένας προσπαθεί από μόνος του μετά να συμπληρώσει τις γνώσεις. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ηθοποιούς, παρότι υπάρχουν τα σχετικά μαθήματα βεβαίως στις σχολές, αλλά ποτέ δεν σταματάει η εκπαίδευση.
0: Και δεν πρέπει να σταματάει.
1: Δεν γίνεται. Μόλις αφήνεις κάτι, θα σε αφήσει ή μέσα στην καθημερινότητα και στη δουλειά.
0: Ή θα μείνει σε κάτι παλιό, αλλά δεν θα έχεις προσυτηρηστεί κάτι καινούριο. Ξεκάθαρα.
1: Και βέβαια για το πώς αισθανόμαστε, όπως θα κάνεις μια ωραία βόλτα στη λίμνη, όπως θα πιεις έναν ωραίο καφέ, έτσι θα προσφέρεις και κάτι στον εαυτό σου που είναι για σένα. Και βέβαια έχει στόχο τελικά μία παρουσίαση, χωρίς αυτό όμως να στερεί από το ερευνητικό έργο όλες τις χρονιές. Δηλαδή παραστάσεις θα κάνουμε στο τέλος και όπως είπα θα συμβάλλουν και όλοι, και το μάθημα της φανής επίσης μπορεί να παρακολουθήσει κανείς ανεξάρτητα της κίνησης, δηλαδή ανεξάρτητα από την υποκριτική. Επομένως Φανή και Ειρήνη, ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με τη Μαρία Γιαννάκη και τον Γιάννη Κοντό. Η Κίκα Ζαχαριάδου έχει το παιδικό και το εφηβικό τμήμα. Είναι Σάββατο τα μαθήματα, δηλαδή το παιδικό είναι 11:30. Και το εφηβικό είναι 5 με 7, οπότε για να εξυπηρετεί και τους γονείς και τα παιδιά βεβαίως. Και από εκεί και πέρα έχουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό που συνεχίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση. Τα μαθήματα για τα άτομα με αναπηρία που διδάσκει η Χριστίνα Τζιάλα και ο Ηλίας Μάνθος. Οπότε και στο Θέατρο Καμπέριο, αλλά και επισκεπτόμαστε εμείς τους διάφορους φορείς, παρέχουμε μαθήματα δωρεάν σε αυτή την περίπτωση. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κοινωνικό έργο του Διπεθέ Ιωαννίνου και πρέπει να τονιστεί. Μάλιστα να πω ότι το Διπεθέ Κοζάνης πήρε ένα σημαντικό βραβείο για το κοινωνικό του έργο και μπορούμε και εμείς να το διεκδικήσουμε.
0: Γιατί όχι, να το βάλουμε στόχο.
1: Δεν είμαστε καθόλου πίσω ίσα-ίσα σε σχέση με όλο αυτό το κομμάτι και δεν πρέπει να είμαστε, πρέπει να το συνεχίσουμε. Οπότε προσκαλούμε και τους φορείς να τηλεφωνήσουν, να ζητήσουν τις πληροφορίες, να τους εξηγήσουμε με ποιον τρόπο γίνονται αυτά τα μαθήματα και πού, και να επιλέξουν και εκείνοι πώς τους εξυπηρετεί να συνεργαστούν μαζί μας. Και ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου βεβαίως, πάρα πολύ σημαντικές δράσεις στις δομές προσφύγων και σε άλλες απομακρυσμένες περιοχές της Ηπείρου, όπου επίσης προσφέρει το ΔΠΘ, θέλω να πω, καλύπτει όλα τα έξοδα δωρεάν για να πραγματοποιηθούν αυτά τα μαθήματα όπου υπάρχει ανάγκη. Επομένως είναι ο ρόλος μας αυτός να βοηθήσουμε τον κόσμο να νιώσει καλύτερα. Βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι το θέατρο σε θέματα που μας απασχολούν και στα σχολεία, πόσο σοβαρό θα ήταν να συνεχίζει η θεατρική αγωγή σε ηλικίες που την έχουν απόλυτη ανάγκη. Οπότε σας περιμένουμε στη γιορτούλα μας σήμερα.
0: Και όποιος δεν μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή.
1: Και τηλεφωνικά βεβαίως και στη σελίδα μας μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναζητήσει πληροφορίες. Απλώς το σημερινό θα είναι γιορτινό για να ξεκινήσουμε και τη χρονιά μας δυναμικά, γιατί ετοιμάζονται και οι εφηβικοί σκηνοί.
0: Υπάρχει μια συλλογική διαδικασία, ενδεχομένως να σου καλυφθούν και κάποια κενά που τα έχεις αλλά δεν σου περνούσαν από το μυαλό.
1: Ναι, φυσικά. Και κάποια ερώτηση που και εμείς δεν έχουμε σκεφτεί να απαντήσουμε, μπορεί να υπάρχει κάποια απορία που κάποιο που δεν έχει ασχοληθεί, για μας να είναι κάτι το αυτονόητο, αλλά για τον άλλον όχι. Και να πω ότι θα ξεκινήσει σύντομα η εφηβική μας σκηνή με την επανάληψη της παράστασης Ρωμαίος και Ιουλιέτα, μια νύχτα του καλοκαιριού, σε μια συγκεκριμένη διασκευή προσαρμογή για εφήβους. Ναι. Οπότε περιμένουμε τα γυμνάσια και τα λύκεια. Ήδη έχουν αρχίσει και κλείνουν
0: από
1: τα σχολεία.
0: Από πότε ξεκινά αυτό?
1: Ξεκινάμε από το τέλος του μήνα, τέλος Οκτωβρίου. Οπότε θα είναι μικρό το διάστημα που θα παίξει παράσταση, μιας και είναι επανάληψη, θα είναι ένας μήνας περίπου. Οπότε όποιος εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται και όποιο σχολείο ενδιαφέρεται να πάρει περισσότερες πληροφορίες, ας καλέσει στα γραφεία του θεάτρου. Και θα έχουμε και κάποιες παραστάσεις για το κοινό τα Σαββατοκύριακα του Νοεμβρίου. Και ανυπομονούμε να ξεκινήσει και η παιδική μας παράσταση που πρόκειται για το Μπαλκόνι μας, ένα έργο της Αγγελικής Δαρλάση, βραβευμένη συγγραφέας εξαιρετική που ασχολείται με το παιδικό θέατρο πλέον αποκλειστικά θα έλεγα. Και είναι άπεκτο το έργο, βραβευμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού με έναν εξαιρετικό σκηνοθέτη, τον Δημήτρη Κυπρέο, ο οποίος έχει μια συνολική εκπαίδευση, δηλαδή είναι θεατρολόγος, είναι ηθοποιός και έχει αποφοιτήσει αριστούχος από τη Σχολή Σκηνοθεσίας του Εθνικού Θεάτρου, οπότε και είναι και ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Περιμένουμε λοιπόν και τον Μπαλκόνι μας της Αγγελικής Δαρλάση για τα δημοτικά. Επίσης μπορεί κανείς να αρχίσει να κλείνει για το σχολείο του.
0: Αρκετά πράγματα είπαμε, εδώ είμαστε άλλωστε ανά πάσα στιγμή να τα λέμε επόμενα. Και με τους συντελεστές ήδη έχουμε ξεκινήσει ένα κύκλο συνομιλιών.
1: Τους
0: διδάσκοντες ακριβώς και θα το συνεχίσουμε.
1: Και δεν είπαμε για το τμήμα της όρημης ηλικίας, πώς το ξεχάσαμε η Άνια Μπούτλου και ο Αλέξανδρος Λάκας. Ναι, η οποία ομάδα είναι πάρα πολύ δυνατή και πάντα παρούσα στις εκδηλώσεις του ΔΥΠΕΘΕ.
0: Εκεί φαντάζομαι ότι υπάρχει μεγαλύτερη θέρμη.
1: Ναι, ναι, και στηρίζει και το κοινωνικό έργο του ΔΥΠΕΘΕ με πάρα πολύ σημαντικό τρόπο. Και το θέμα της παιδικής μας παράστασης θα είναι αυτή η σύνδεση της τρίτης ηλικίας με τις νεαρές ηλικίες, οπότε θα έχουμε και εκεί πολύ να ανταλλάξουμε και με το τμήμα της όρημης ηλικίας του ΔΥΠΕΘΕ Ιωαννίνων.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργή. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα,
0: καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια.
1: Καλή δύναμη.

Να πάμε και στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στη Γαλλία. Χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν την περασμένη εβδομάδα στείνοντας οδοφράγματα με συγκρούσματα την αστυνομία να οδηγούν σε χιλιάδες συλλήψεις ανηλίκων. Οι κινητοποιήσεις έχουν προκαλέσει σοβαρή κρίση στην κυβέρνηση Εμμανουέλ Μακρόν, όπου προγραμματίζονται και νέες διαδηλώσεις. Οι γαλλικές αρχές αποδίδουν τη βία σε πολιτικούς ακτιβιστές, κυρίως της άκρας αριστεράς, που διήγησαν στο μαθητικό κίνημα. Υποστηρίζουν ότι στοχοποίησαν σκόπιμα το εκπαιδευτικό προσωπικό, στέλνοντας σε κίνδυνο μαθητές και καθηγητές. Στα βασικά αιτήματα των Γάλλων μαθητών περιλαμβάνονται υπερπλήρης τάξη, τα σοβαρά κτηριακά προβλήματα, χαμηλές αμοιβές των εκπαιδευτικών και έλλειψη προσωπικού. Διαμαρτύρονται επίσης για ένα άνισο σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια. Η κυβέρνηση γαλλική, βέβαια, δέχεται πλέον πίεση και από τα συνδικάτα, τα οποία προκήρυξαν απεργίες την προηγούμενη εβδομάδα. Η ΣΕΖΕΤΕ, κάτι αντίστοιχο με τη ΓΕΣΕΕ στην χώρα μας, καλεί σε νέες κινητοποιήσεις, απαιτώντας την επανεξέταση των περικοπών στον προϋπολογισμό και την υποβολή φόρου πλούτου.

0: βουνά μας, λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
3: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
4: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρού και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, πρωινή ενημέρωση, Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Καλώς ήρθατε τώρα στην συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου και στην τηλεφωνική γραμμή την αντιδήμαρχο αρμόδια για θέματα κοινωνικής πολιτικής, την κυρία Σοφία Μαρκούλα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση ως δημοσιογράφων.
0: Τώρα, θα εξηγήσουμε βέβαια με αυτό που περιμένουμε το απόγευμα, την υποδοχή της φλόγας αγάπης. Και όταν λέμε φλόγα αγάπης, μιλάμε για εθελοντική αιμοδοσία, μια πολύ σημαντική και νομίζω είναι μικρή η λέξη και το επίθετο για να αποδώσει το μέγεθος αυτής της πράξης.
1: Ναι, όπως είπατε, το απόγευμα λοιπόν περιμένουμε την αύξηση της φλόγας των εθελοντών εμπορωτών, η οποία έχει ξεκινήσει στις 12 Ιουνίου από την Ξάνθη και θα τελειώσει τη διαδρομή της σε όλη τη χώρα στις 16 Οκτωβρίου στον Πύργο, για να τιμήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά δίνουν το αίμα τους. Και δεν υπάρχει ωραιότερη πράξη ανθρωπισμού, ωραιότερη πράξη εθελοντισμού από το να δίνεις εθελοντικά αίμα. Οπότε, προκειμένου να το τιμήσει ο Δήμος Ιωαννινών, συμμετέχει σε όλη αυτή την εκδήλωση, στην πανέμορφη αυτή εκδήλωση που διοργανώνεται από την ΠΟΣΕΑ σε συνεργασία με τον Δήμο Ιωαννινών, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Δρομέων, με συμμετοχή σχολείων, με συμμετοχή φορέων, με τη συμμετοχή της χοροδίας Ανάρπαντος Πατρίδα, η οποία θα πλαισιώσει την εκδήλωση. Ναι. Γενικά θα είναι μια πανέμορφη εκδήλωση αγάπης που θα μπορέσει να αναδείξει το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας στο μέγεθος.
0: Μάλιστα. Και όλα αυτά 6:30 το απόγευμα στην πλατεία Μαυρίλη.
1: 6:30 το απόγευμα στην πλατεία Μαυρίλη. Βέβαια, ναι, όποιος έχει διάθεση για λίγο παραπάνω περπάτημα, θα χαρούμε πάρα πολύ να τον υποδεχτούμε ή μπροστά στο Δημαρχείο στις 6:05 ή κάτω στην σκάλα στις 6:05, από δύο σημεία θα ξεκινήσουμε και θα βρεθούμε όλοι μαζί για την γιορτή στην πλατεία Μαυρίλη στις 6:30 το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Να πάμε το χρόνο λίγο πίσω και για μια πολύ σημαντική διάκριση του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ιωαννινών που είχαμε.
1: Ναι, όπως είπατε, για άλλη μια φορά λάβαμε μια τιμητική διάκριση για τις δράσεις πρόληψης οι οποίες γίνονται στον Δήμο Ιωαννινών. Είναι ένα στίχημα που έχουμε βάλει ως Δημοτική Αρχή και ως Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής να μπορέσουμε πραγματικά να φέρουμε όσο γίνεται πιο κοντά την πρόληψη στο Δήμο μας. Γιατί οι Δήμοι είναι αυτοί που ξέρουν τους ανθρώπους, ξέρουν τις ιδιαίτερες ανάγκες, ξέρουν τα ιδιαίτερα προβλήματα. Οπότε όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως αναδεικνύεται η σημασία που μπορούν να έχουν οι Δήμοι στην πρωτογενή πρόληψη και αυτό θέλουμε να το κάνουμε και εμείς εδώ στα Γιάννηνα. Θέλουμε να είμαστε κοντά στους ανθρώπους, να βλέπουμε τα προβλήματα, να επισημαίνουμε τους κινδύνους και να συντελούμε όσο γίνεται στην πρόληψη νοσημάτων και σοβαρών άλλων ζητημάτων υγείας.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαρκούλα, ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια.
1: Η εβδομάδα προβλέπεται όμως ηλιόλη στη σημερινή ημέρα. Ελπίζω έτσι να συνεχίσει και όλη η εβδομάδα. Έτσι να είναι και το απόγευμα με πολύ κόσμο στην πλατεία.
0: Θα είναι έτσι κι αλλιώς η πρόγνωση δεν είναι καθόλου ανησυχητική για σήμερα το πρωί. Είναι ευνοϊκή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι και ερχόμαστε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα. Ο Νίκος Γιωτίτσας είναι στη τηλεφωνική γραμμή και θα μας ενημερώσει. Νίκο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Χάρη, σαν και σκρατές. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε 2026, το 2016, όταν βλέπαμε τον Παζιάννα και τον Καμαρώνομε στην Ευρώπη και στο Europa League, πολλά χρόνια παρουσία στην Super League 1, πορείες τρομερές στο κύπελο. Δεν περιμέναμε 10 χρόνια μετά στην κατάσταση που, σε τι κατάσταση θα είναι πλέον ο Παζιάννα. Ο Παζιάννα σε 3 χρόνια γνώρισε 2 επιβιβασμούς. Είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη καμπή της ιστορίας του. Μπορεί να έχουν γίνει προσπάθειες και πέρυσι με τον Νικοσιώτη και φέτος με τη δικού σου επιτροπή του Ερεσιτέχνη, να μείνει η ομάδα όρθια, να γονεί.

0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι, ναι.
1: ξέρεις και εσύ ότι σε πολλές περιπτώσεις οι ομάδες που βιβάζονται διαλύονται.
0: Ναι.
1: Πηγαίνουν στα άδεια του
0: και έχουμε αμέτρητα παραδείγματα από ιστορικές ομάδες, ακριβώς.
1: Ή δεν υπάρχουν καθόλου, άλλες αποσύρονται μέσα στο πρωτάθλημα. Στον Παζιάννη δεν το είδαμε αυτό. Αλλά δεν πάβει να διανύει μια πολύ δύσκολη με τις ιστορίες του. Τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι ο Πάς έχει πάει την κάτω βόλτα. Από τότε δηλαδή που υποβιβάστηκε την Super League και μετά, από εκείνη την περίοδο, ναι, της σεζόν 23-24, δεν πέρασαν τη 2,5 χρόνια και όλο παίρνει την κάτω βόλτα. Δεν περιμέναμε λοιπόν αυτή την σχολεία που περνάει ο Παζιάννη. Να, χθες ήταν ακόμα ένα δείγμα αυτό που είδαμε στην Κατσικά. Ο Πάς αγωνίζεται με μια ομάδα από τον ίδιο νομό, από τον ίδιο Δήμο, πες, την ιστορική Θύελλα Κατσικάς, να μην μπορεί να κερδίζει, γιατί ως γνωστόν δεν κερδίζουν οι φανέλες.
0: Όχι βέβαια, ναι.
1: Ποτέ δεν κερδίζουν οι φανέλες. Ένας τρόπος Παζιάννη δεν μπορούσε να πάρει την νίκη κόντρα σε μια μαχητική Θύελλα Κατσικάς χθες το απόγευμα στην Κατσικά. Ένα-ένα τελικό αποτέλεσμα σε ένα παιχνίδι που είχε έτσι μια ωραία ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα, ειδικότερα οι φίλοι του Παζιάννηνα ήρθαν από διάφορα σημεία και έδωσαν όθηση στην ομάδα του Χρήστου Ράπτη. Ευτυχώς κύλησαν όλα ομαλά όσον αφορά το θέμα τάξης και ασφάλειας. Η αστυνομία χθες ήταν όλη μέρα επιποδός για να πάνε όλα εντάξει. Νομίζω και όλα εντάξει πήγαν.
0: Ναι.
1: Από θέμα τάξης νομίζω ότι αυτό υπήρχε το πιο... υπήρχε και η ένθιση να άγχος το πώς θα κυλήσουν. Γι' αυτό για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα φυσικά αξίζουν συγχαρητήρια και στη διοίκηση της Θύελλας Κατσικάς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Παζιάννηνα στο πρώτο ημίχρονο συνολικά ήταν καλύτερος, αν και η Κατσικά μπήκε, είχε κάποιες ευκαιρίες. Μετά το 25 όμως ο Πας ήταν λίγο πιο δραστήριος, έχασε κανένα δύο ευκαιρίες και στο φινάλι του ημίχρονου κέρδισε πέναλτι με τον Κιτσάκη σε ανατροπή του Ρίζου. Το εκτέλεσε εύστοχα ο Μπελεβόνης. Για παρότι ο Παζιάννηνα πήγε προηγούμενος στα αποδυτήρια 0-1, δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα. Την επανάληψη δεν είχε και τις φάσεις για να καθαρίσει το παιχνίδι. Με την Κατσικά να καταφέρει να βρίσκει τον γκολ στο 83 με τον συνήθι ύποπτο τον Χρήστο Σκαδάλη, τον αρχηγό της ομάδας, ο οποίος πέτυχε τον γκολ και το πανηγύρισε πάρα πολύ έξαλλα και στις κάμερες και στην κερκίδα. Είναι λογικό να πανηγυρίζει και να του...
0: Με το δίκιο του.
1: Ειδικά σε αυτό το σημείο, ναι. Κόντρα στον ΠΑΣ, ένα γκολ και κόντρα σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, είναι λογικό να του βγει αυτή η αντίδραση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τις δηλώσεις, ο Χρήστος Ράπτης σάρθηκε στην έλλειψη συγκέντρωσης που είχε ο Παζιάννηνα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, που ήταν κακός μάλλον. Ενώ ο Γιώργος Λαδιάς από τις δηλώσεις του νομίζω διέκρινε ότι ένιωσε και μία δικαίωση από την εικόνα της ομάδας χθες, γιατί πολλά άκουσε η αλήθεια είναι, πολλά ακούστηκαν η αλήθεια είναι για την ομάδα μετά την ήττα, τη βαριά ήττα με 4-1 από τη Μέγα Αλέξανδρο στην Φλόρινα. Οπότε ήταν και μία δικαίωση αυτή η εικόνα και αυτό το αποτέλεσμα για την Κατσικά. Και να πούμε φυσικά ότι, μιας και έχουμε και άλλη αθλητική περιοδικαιρότητα, να ολοκληρώσουμε με αυτό λέγοντας ότι η Κατσικά το Σάββατο πηγαίνει να παίξει στην Άουσα.
0: Ναι.
1: Έχει το Σάββατο αγωνιστική για την τρίτη αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ενώ ο Παζιάννηνα έχει το ρεπό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο Πας δεν ξεκίνησε καθόλου καλά το πρωτάθλημα, διότι στις τρεις αγωνιστικές θα έχει μόνο 2 βαθμούς.
0: Μάλιστα. Και σε 2 αγώνες, γιατί το τρίτο είναι ρεπό, όπως είπες, που θα μπορούσε να έχει πάρει τα τρίποντα. Ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Ναι. 2 βαθμολογικές απώλειες. Μα να γίνει και η Θύελλα Κατσικάς. Νομίζω ότι όλοι περίμεναν στον ΠΑΣ να γίνει το 2-2. Δεν έγινε για διαφορετικούς λόγους στο κάθε παιχνίδι. Οπότε τώρα πρέπει να κυνηγήσει, λέγαμε. Δεν έχει περιθώρια για άλλες απώλειες και επιστρέφει μετά το ρεπό με ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι στην Ευέρεια με την ομώνυμη ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης ομάδα που την έχει συναντήσει και στη Σούπερ Λιγκ 1 και στην Β' Εθνική.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά με την ΓΑΜΑ Εθνική. Είπαμε ότι πρέπει ο Παζιάννα μετά το ρεπό να παρουσιάσει τελείως διαφορετικό πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να μείνουμε στο ποδόσφαιρο, πάμε στο αεραστεχνικό. Εκεί είχαμε την τέταρτη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία και έκαναν το 4-4. Ο Άτλας που κέρδισε με 2-3 την Αγιάννα, οι Λογκάδες που κέρδισαν 2-1 την Κεσάρια και επίσης το 4-4 έκανε και Πίδρος Κόλλησας που κέρδισε με τον εντυπωσιακό 0-7 την Κρανούλα.
0: 0-7, μάλιστα.
1: 0-7, ναι, την Κρανούλα στην έδρα της. Στην β' κατηγορία έχουμε μόνο τη Δαρνούλα να έχει κάνει ναι. 3-3, ενώ σέντρα είχαμε και στην γάμα κατηγορία της Εψιπύρου. Τώρα, όσον αφορά χάρη το μπάσκετ, ο Βίκος είχε έτσι ένα δύσκολο έργο χθες στο Telecom Center στην Αθήνα, κόντρα στον Παναθηναϊκό του Ζέλκο Μπράντοβιτς. Ήταν εντός προγράμματος, θα λέγαμε, 103-75 αν είναι...
0: 74, 74. 103-74, ναι.
1: Ναι, 104. Ήταν εντός προγράμματος, θα λέγαμε, περισσότερο ναι. τους δίκους Falcons και νομίζω ότι κέρδισαν περισσότερο εμπειρίες, δεν έχει ναι. τόσο σημασία.
0: Και ο προπονητής, ο κύριος Γιαπλές, από ό,τι διαβάζω, λέει ότι αυτή η ομάδα δεν παίζεται με τέτοιο ρόστερ που έχει ο Παναθηναϊκός. Ναι.
1: Και προχώρησε σε αρκετές αλλαγές, γιατί ναι. ο Παναθηναϊκός προχωρεί και από την διαβολοβδομάδα στην Λίγκα.
0: Και με τις απουσίες που έχει λόγω τραυματισμών κλπ. Ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Αλλά νομίζω ότι ο Βίκος, κανένας δεν περιμένει στον Βίκο να...
0: όχι βέβαια, να πάρει διπλό, όχι. Ναι.
1: Αλλά για τη συνέχεια, κοιτάει τη συνέχεια τώρα και το παιχνίδι στην Καρδίτσα το Σάββατο, επίσης το Σάββατο που αγωνίζει ο Βίκος.
0: Ναι.
1: Κόντρα στην ομώνυμη ομάδα η οποία κέρδισε στην πρεμιέρα την
0: Δονάρη
1: του Βασίλη Σπανούλη.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ καλή ομάδα και η Καρδίτσα, ανερχόμενη δύναμη τα τελευταία χρόνια και με ευρωπαϊκές συμμετοχές. Οπότε ακόμα ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί ο Βίκος ακόμα είναι νεοφώτιστος, μέχρι να βρει τα πατήματά του στην κατηγορία. Θέλει λίγο τον χρόνο. Το θετικό, αν θες την άποψή μου, είναι θετικό. Ότι στις τρεις πρώτες αγωνιστικές θα έχει παίξει και με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι και καλό από τη μια πλευρά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα στο μπάσκετ γυναικών είχαμε νίκη του Παζιάννινα με 64-71 επί του Πρωτέα Μπούλας και νομίζω, Χάρη, ότι αυτή την περίοδο το μόνο τμήμα το τμήμα μπάσκετ είναι ένα από τα τμήματα που δίνει χαρά στον κόσμο του Παζιάννινα, τουλάχιστον σε ομαδικό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Έχει να χαίρεται από την πορεία του γενικού μπάσκετ, του γενικού μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. 64-71 ο Πας κέρδισε τον Πρωτέα Βούλας και την επόμενη αγωνιστική ετοιμάζει ένα πολύ δυνατό παιχνίδι με τον Αθηναϊκό στον Βύρονα.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά εννοείται πως θα ολοκληρώσουμε με την Εθνική Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Απίστευτη πορεία σε ένα δεκαήμερο.
0: Ποιος του περίμενε. Ομάδα. Σε 4 αγώνες να μην έχουμε χάσει κανένα. Ναι. Και με τι αντιπάλους. Ναι.
1: Γερμανία 2 φορές, Ολλανδία και Σερβία. Τελικός αποδολογισμός αυτά τα παιχνίδια τουλάχιστον, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.
0: Ναι.
1: Όμιλος 8 βαθμοί, εξαιρετική εθνική, 2 νίκες κόντρα στη Σερβία και την Γερμανία εκτός έδρας μάλιστα και 2 ισοπαλίες με την Ολλανδία και την Γερμανία. Η κάθε πήρε το βαθμό της ισοπαλίας κόντρα στη δυνατή Γερμανία. Και την άφησε στα μεταξύ τους παιχνίδια χωρίς νίκη. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι. Σε 2 συναντήσεις με τους Γερμανούς πήραμε εμείς 4 βαθμούς, έναν η Γερμανία.
1: Ακριβώς. Μιλάμε για μεγάλη επιτυχία. Απλά αυτή την επιτυχία η Ελλάδα καλείται να τη διαχειριστεί στην συνέχεια, όχι μόνο στην ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων του Nations League τον Νοέμβριο. Ναι. Ολλανδία έξω και Σερβία μέσα. Αλλά κυρίως μόλις ξεκινήσουν τα προκριματικά για το Euro 2028, που εκεί είναι ο μεγάλος στόχος, νομίζω.
0: Βέβαια. Ναι, ακριβώς.
1: Να περάσει και να δώσει το παρόν σε τελικά αυτής της διοργάνωσης. Οπότε, όπως καλείς είναι διαχειριστής της αποτυχίας, καλείς είναι διαχειριστής και της επιτυχίας.
0: Βέβαια. Ακριβώς. Μάλιστα. Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Η ώρα κοντεύει 10 και εις και κύριοι φτάνουμε στο τέλος της πρωινής ενημέρωσης. Για σήμερα στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής ήταν ο Χάρης Ζάφλος, στη ρυθμίση του ήχου ο Λεωνίδας Βόσου, στις 10 δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά αμέσως μετά Γεωργία Χαλάτση με εκπομπή μαζί στις 10. Να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων. Παρουσία του πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Κορυφώθηκαν χθες στους Λυγκιάδες οι εκδηλώσεις μνήμης τιμής με αφορμή την 83η επέτειο από το ολοκαύτωμα του μαρτυρικού χωριού, από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατεστεφάνισε το μνήμιο του ολοκαυτώματος, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να εγκαταλείψει αξιώσεις για γερμανικές επανθώσεις, προσθέτοντας ότι η ελληνική αξίωση δεν πηγάζει από εκδικητικά αισθήματα, ούτε προβάλλεται ως μορφή ποινής, αλλά από ανάγκη για δικαιοσύνη. Συνεδριάζει μεθαύριο Τετάρτη 7 Οκτωβρίου σε 7 το απόγευμα στην ισογεία του Δημαρχείου Αθανάσου Τσακάλωφ, το Δημοτικό Συμβούλιο Υγειών. Συνεδριάζει που θα αναπτωθεί απευθείας από τη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Αύριο Τρίτη 6 Οκτωβρίου στη 1 μετά το μεσημέρι συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών. Στα Γιάννα και φέτος η φλόγα της αγάπης, μεταφέροντας τον ισχυρό μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας, αλληλεγγύης και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, η υποδοχή της φλόγας αγάπης θα πραγματοποιηθεί σήμερα 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Μαβίλη με τη συμμετοχή του Δήμου Ενετών, εθελοντικών οργανώσεων, συλλόγων αιμοδοτών, αθλητικών συλλόγων και φορέων της περιοχής. Αύριο 10.30 το πρωί στο χώρο του Εργατικού Κέντρου 2, Περιφερειακή Σύσκεψη Υπήρου Κέρκυρας Λευκάδας Συνταξιουχικών Οργανώσεων. Η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων καλεί όλους να λάβουν μέρος αύριο 3η 6 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον Πλάταρο στην Αβέροφη για την αναμενόμενη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 9 Οκτωβρίου θα παραμείνει ανοιχτή στα Γιάννη έκθεση Γράφουμε Ιστορία που είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την είδηση Ένωση Συντακτών Πελοποννήσου Ηπείρου Νήσων. Η έκθεση φιλοξενείται στο Μουσείο του Γενικού Αρχείου του Κράτους Φαρίς Σεράι και παρουσιάζει μέσα από ιστορικά ντοκουμέντα τη διαδρομή της Ένωσης από την είδησή της στην Πάτρα του 1926 μέχρι και σήμερα. Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιόνιο προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μια ανοιχτή βραδιά γνωριμίας με τα εργαστήρια θεάτρου 2026-2027 σήμερα από τις 7 το απόγευμα στο Καμπέριο Θέατρο. Στο Ίδρυμα Ιωσήφ Χεσίρ Γκανέ στη Σούτσου 26 φιλοξενείται από σήμερα εκθεση φωτογραφίας με θέμα Ιωάννα, δεκαετίες του 50 και του 60, η πόλη μέσα από παλιά φωτογραφία της συλλογής του Βασίλη Χολέβα, έκθεσα παραμείνει μέχρι 30 Οκτωβρίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνα.
1: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά. Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM, η φωνή της πόλης.
6: μαζί στις 10. Συντονιστείτε καθημερινά 10 με 11 το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων για να μάθετε ό,τι συμβαίνει. Η Γεωργία Χαλάτση σας ενημερώνει για την επικαιρότητα από τα Γιάννενα, την Ήπειρο και όλη την Ελλάδα μέσα από ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Μαζί στις 10, η φωνή της πόλης, η φωνή της ενημέρωσης, κάθε πρωί στους 98,7.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Φυσικά, Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου, είστε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και στην εκπομπή μαζί στις 10. Στο μικρόφωνο Γεώργια Χαλάτση, στη ρύθμιση του ήχου και την μουσική ο Λεωνίδας Βόσιος σήμερα. Πλούσιο νομίζω ήταν έτσι το Σαββατοκύριακο σε ειδησιογραφία και στην πόλη των Ιωαννίνων και γενικότερα στη χώρα. Φυσικά η κακοκαιρία στην Κρήτη ήταν αυτή που επικράτησε. Σήμερα βρίσκεται εκεί κυβερνητικό κλιμάκιο, πραγματοποιεί αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές. Είχαμε και πυρκαγιές και έτσι πιθανά να βλέπετε και το πυροσβεστικό ελικόπτερο και χθες και σήμερα να μετακινείται από το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων ή να ανεφοδιάζεται. Και στη Κεφαλονιά είχαμε. Δύσκολη, παρόλο που είμαστε έτσι αρχές Οκτώβρη, φαίνεται ότι σε κάποιες περιοχές, σε άλλες περιοχές πνίγονται από τις βροχές, αλλού ακόμη μας ταλαιπωρούν οι πυρκαγιές. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Εδώ τώρα στα δικά μας, φυσικά το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή, είχαμε την εκδήλωση τιμής για το ολοκαύτωμα των Λυγκιάδων, όπου βρέθηκε φυσικά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, 83η επέτειος του ολοκαυτώματος των Λυγκιάδων. Πέρασαν 83 χρόνια από όταν τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής κατέκαψαν το χωριό και φυσικά σκότωσαν κατοίκους, άμαχο πληθυσμό, μικρά παιδιά, γυναίκες. Βρέθηκε λοιπόν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί με τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών και φορέων στους Λυγκιάδες το πρωί της Κυριακής. Αναφέρθηκε στο σκοπό της επίσκεψής του, που φυσικά είναι η τιμή στη μνήμη των αμάχων που έχασαν την ζωή τους, αλλά αναφέρθηκε και στο θέμα των αποζημιώσεων. Έκανε και ομιλία στο μνημείο του Ολοκαυτώματος, αλλά προχώρησε και σε δηλώσεις μετά στα τοπικά μέσα. Παρέστη βέβαια από το πρωί στην επιμνημόνευση συνειδέηση στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου.

0: Αμέσως μετά, βέβαια, ο κύριος Τασούλας βρέθηκε και στο πολιτιστικό κέντρο της κοινότητας, όπου του επιδόθηκε το τιμητικό συμβολικό κλειδί των Λυγκιάδων. Από τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Κωνσταντίνο Φούκα. Εκεί τόνισε ότι το δράμα των Λυγκιάδων δεν πρόκειται να γίνει εξίτηλο, θα μείνει δηλαδή ανεξίτηλο, διότι η πολιτεία, η τοπική κοινωνία, η αυτοδιοίκηση αλλά και οι γενιές που διαδέχονται η μία την άλλη θα μπορούν να συμμετέχουν με το δικό τους τρόπο σε αυτή την αφετηριακή ημερομηνία για το χωριό. Νομίζω σιγά σιγά να πάμε να ακούσουμε το ηχητικό του κυρίου Τασούλα, τη δήλωσή του βασικά και ένα απόσπασμα από την ομιλία του στο μνημείο του Ολοκαυτώματος.
1: Οι Λυγκιάδες των Ιωαννίνων είναι ένα μαρτυρικό χωριό, ένα ακόμη μαρτυρικό χωριό, εδώ στα δυτικά του Μητσικελίου, πάνω από τη λίμνη Παμβότιδα, αντικρίζοντας τα Γιάννενα πριν 83 χρόνια, διεπράχθη μία ακόμη κτηνοδία των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής εις βάρος κυριολεκτικά άμαχου πληθυσμού. Εκείνη την Κυριακή 6 καμιόνια γερμανικά έφτασαν στο χωριό. Οι άντρες λείπαν για αγροτικές εργασίες στο Ζαγόρι και το μένος τους ξέσπασε κατά γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων. Εκπροσωπώντας την ελληνική πολιτεία, θέλω να υπογραμμίσω πως αυτά τα εγκλήματα πολέμου, αυτές τις θηριωδίες, δεν θα τις ξεχάσουμε ποτέ. Σήμερα η παρουσία μου εδώ αυτό δειλεί. Τιμούμε τη μνήμη των αμάχων, σεβόμαστε τον πόνο αυτών των περιοχών της Ελλάδος και είμαστε πάντα δίπλα τους, ώστε η σημερινή Ελλάδα, μια εντελώς διαφορετική Ελλάδα από εκείνη της κατοχής, όχι απλώς να θυμάται, όχι απλώς να τιμά, αλλά και να διεκδικεί όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στην κοινή ευρωπαϊκή προκοπή. Γιατί αυτά τα χωριά μπορεί να υπέστησαν την κτηνοδία των κατακτητών, αλλά κατάφεραν και πάλι να σταθούν στα πόδια τους, και αυτό είναι το καλύτερο μνημόσυνο και η καλύτερη απάντηση σε εκείνη την θηριωδία. Δεν γονάτισαν, αλλά συνέχισαν τη ζωή τους με πόνο, με πίκρα, με μνήμη, αλλά συνέχισαν τη ζωή τους και αντάμωσαν κάποτε την πρόοδο. Σήμερα από ένα ακόμη μαρτυρικό χωριό αισθάνομαι την ανάγκη να υπογραμμίσω και πάλι, όπως το έκανα στα Καλάβρητα, όπως το έκανα στη Βιάνο, όπως το έκανα στην Παραμυθιά, πως οι απαιτήσεις και οι αξιώσεις της ελληνικής δημοκρατίας για τις γερμανικές επανορθώσεις είναι ενεργές, είναι νόμιμες, απαράγραπτες και διεκδικήσιμες. Και είναι ενεργές γιατί τα γεγονότα μας το επιβάλλουν. Η μνήμη μας το επιβάλλει, το καθήκον μας, το χρέος μας προς την ιστορία μας το επιβάλλει. Και κυρίως η ανάγκη για απόδοση δικαιοσύνης. Θυμόμαστε, διεκδικούμε και προστατεύουμε το μέλλον μας, γιατί τιμούμε αυτούς τους άμαχους που πέσαν όπως πριν 83 χρόνια εδώ στους Λυγκιάδες.
2: Κύριο Στάινμαγερ, ο πρόεδρος της Γερμανίας, έκανε μία συγκλονιστική ερώτηση στην ομιλία του και ρώτησε: αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Γερμανία με την άνοδο πολιτικών δυνάμεων, οι οποίες είτε συγκεκαλυμμένα είτε απροσχημάτιστα έχουν ένα βλέμμα συμπάθειας προς εκείνα τα καθεστώτα που προκάλεσαν τα ποδοβολητά των λύκων, η σημερινή Γερμανία, διαρωτήθηκε, μήπως αρχίζει να μοιάζει με την περίοδο της Βαϊμάρης, με την περίοδο του μεγάλου διχασμού, ο οποίος διχασμός της περίοδου της Βαϊμάρης προπολεμικά ξέρουμε που οδήγησε. Αυτό το ανατριχιαστικό ερώτημα οι δημοκρατίες κατά βάση έχουν να το απαντήσουν μόνο με τη δική τους ισχύ. Και η ισχύ των δημοκρατιών είναι οι ίδιοι οι λαοί. Οι λαοί οι οποίοι πρέπει να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και να μην θεωρούν ότι η ευθύνη σε μια δημοκρατία είναι αβάσταχτη, αλλά να γοητεύονται από την ευθύνη του. Γιατί όταν σε μια δημοκρατία ο λαός αποφασίζει, πάει να πει ότι ο ίδιος ο λαός ευθύνεται για τη μοίρα του και δεν υπάρχει μεγαλύτερη γοητεία από το να ορίζεις τη μοίρα σου. Όσοι ασπάζονται ολοκληρωτικές θεωρίες δεν θεωρούν ότι ο λαός είναι σε θέση να ορίζει τη μοίρα του και δεν υπάρχει μεγαλύτερη υποτίμηση για το λαό από αυτούς που ασπάζονται αυτές τις ολοκληρωτικές θεωρίες που τον θεωρούν ανάξιο να ορίζεται, να ορίζει τη μοίρα του. Συνεπώς είμαι βέβαιος ότι πέρα από νομικές απαγορεύσεις, πέρα από δικαστικές απαγορεύσεις και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, ο λαός θα τιμήσει και θα προστατεύσει το δημοκρατικό πολίτευμα αναλαμβάνοντας την ευθύνη του να το προστατεύσει και να εμποδίσει όποιον επιθυμεί τέτοιου είδους πισωγυρίσματα ή όποιον ασπάζεται τέτοιου είδους θεωρίες οι οποίες επέτρεψαν στα ποδοβολητά των λύκων να προκαλέσουν 65 εκατομμύρια θύματα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

0: Λοιπόν, αυτά από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, στην ομιλία του αλλά και στη δήλωσή του στην επέτειο, 83η επέτειο της μνήμης του ολοκαυτώματος των Λυγκιάδων. Εκεί βρέθηκε στις εκδηλώσεις, βρέθηκε και ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας, ο Κώστας Καραγκούνης, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, και αυτός αναφέρθηκε στο μήνυμα της ημέρας και από τους Λυγκιάδες. Για πάμε να τον ακούσουμε.
1: Είμαστε σε μια εποχή που τα κόμματα του φασισμού, του ναζισμού, βρίσκουν δυστυχώς και τώρα και σήμερα μιμητές και μνητές, και βλέπουμε ότι παντού στην Ευρώπη υπάρχει μια τέτοια άνοδος, και εδώ χρειάζεται η πολιτεία να είναι πρώτα απ' όλα σε επαγρύπνηση. Όταν χρειάστηκε και πρόσφατα στην Ελλάδα, η ελληνική πολιτεία έδειξε το πρόσωπο της δημοκρατίας, αυτό το οποίο πρέπει να δείχνουμε, και μάλιστα με έντονο βαθμό, απέναντι σε όλους αυτούς οι οποίοι προσπαθούν και θεωρούν ότι είναι ημνητές τέτοιων του φασιστικού καθεστώτος. Αλλά βεβαίως, όπως είπε και ο Πρόεδρος, πέρα και πάνω απ' όλα, η ίδια η δημοκρατία μπορεί να νικήσει το φασισμό, δηλαδή οι ίδιοι οι πολίτες να πάρουν στα χέρια τους τις τύχες τους και να πούν ένα πολύ μεγάλο όχι σε όλους αυτούς που θέλουν σήμερα να ξαναβιώσουν αυτά που ζήσαμε, τις θηριωδίες πρώτα απ' όλα που έζησε το μαρτυρικό αυτό χωριό, οι Λυγκιάδες, το Κεράσοβο, το Κεφαλόβρισο, η Μουσοτίτσα, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος, όλα αυτά τα μαρτυρικά χωριά της Επίρου, αλλά και συνολικά η Ευρώπη, αυτό το οποίο περνάει σήμερα και αυτό το οποίο πέρασε και εκείνες τις δύσκολες και μαύρες στιγμές της ιστορίας. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι πολύ σαφές, να μην ξεχνάμε ποτέ, να μεταλαμπαδεύουμε αυτή τη μνήμη στα νέα τα παιδιά, όπως είπε και ο καθηγητής. Δηλαδή αυτός ο διάλογος μεταξύ των γενεών να παραμένει ανοιχτά και δυνατά στη μνήμη των νέων των παιδιών, και βεβαίως οφείλουμε ως πολιτεία, πέρα και πάνω απ' όλα, σαν δημοκρατίες, όλοι οι θεσμοί να επαγρυπνούμε απέναντι σε αυτή την απειλή που φέρνει ο ναζισμός, που φέρνει ο φασισμός, και νομίζω ότι αυτό είναι και το βασικό ουσιαστικό μήνυμα που πρέπει να δώσουμε και στα νέα τα παιδιά.

0: Παραμένουμε στο ίδιο θέμα και θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις ομιλίες της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων, της κυρίας Αναστασίας Γιογλή, η οποία εκπροσώπησε και τον Δήμαρχο που απουσιάζει, και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Λυγκιάδων, τον κύριο Κωνσταντίνο Φούκα. Ένα απόσπασμα και από τους δύο.
1: Κάθε χρόνο τέτοια μέρα η σκέψη μας γυρίζει πίσω σε εκείνο το μαύρο πρωινό της 3ης Οκτωβρίου του 1943. Στον άδικο χαμό 81 ανθρώπων, ανάμεσά τους 41 παιδιά και βρέφη που πλήρωσαν με τη ζωή τους το τυφλό μίσος. Αν απογυμνώσουμε το φασισμό από τις μεγάλες λέξεις της ιστορίας, αυτό που μένει πίσω είναι κάτι πολύ απλό και ταυτόχρονα τρομακτικό. Είναι η ακραία έλλειψη ανθρωπιάς. Αυτή η έλλειψη δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν. Στις μέρες μας βλέπουμε με μεγάλη ανησυχία να επιστρέφει. Η άνοδος του φασισμού, της μυσαλλοδοξίας και του φανατισμού στην Ευρώπη, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, μας δείχνει οτιδήποτε... Μας δείχνει ότι τίποτε δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Το σκοτάδι που ισοπαίδωσε τους χιλιάδες τότε προσπαθεί ξανά να βρει χώρο στις σύγχρονες κοινωνίες, εκμεταλλευόμενο το φόβο και τις κρίσεις της εποχής μας. Και εδώ ακριβώς στεκόμαστε στη μεγάλη ευθύνη μας μπροστά. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μπροστά στο γεγονός ότι σήμερα πολλοί νέοι άνθρωποι, απογοητευμένοι και ανασφαλείς για το μέλλον, βοηθεύονται από τον φανατισμό. Το λάθος είναι δικό μας. Σημαίνει ότι εμείς ως κοινωνία και ως θεσμοί αποτύχαμε να τους μεταδώσουμε την ιστορική αλήθεια με τρόπο που να τους αγγίζει. Αποτύχαμε να τους δείξουμε ότι ο φασισμός δεν είναι λύση, αλλά τρέφεται από τα προβλήματά τους. Αποτύχαμε να τους αποδείξουμε στην πράξη ότι η δημοκρατία έχει τη δύναμη να τους προστατεύει. Ο μεγάλος μας ποιητής, ο Γιάννης Ρίτσος, έγραφε πως όταν το μίσος περνάει από έναν τόπο, εκεί που σμίγανε τα χέρια τους οι ανάσες των παιδιών μας, τώρα ανεβαίνει καπνός. Αυτό το μαύρο καπνό, αυτή την παγωνιά της ανθρώπινης συνείδησης που είδαμε να καταδικάζεται ιστορικά και στη χώρα μας, στη μεγάλη δίκη της Χρυσής Αυγής, δεν πρέπει να την αφήσουμε να απλωθεί ξανά. Οι άνθρωποι που απέμεναν μετά το ολοκαύτωμα εδώ στους χιλιάδες μας έδειξαν τον δρόμο. Ξαναέστησαν το χωριό τους από την αρχή. Το μετέτρεψαν σε παγκόσμιο σύμβολο ειρήνης με κάλεσμα για καθημερινή επαγρύπνηση και προστασία των δημοκρατικών αξιών. Η μνήμη των χιλιάδων πρέπει να είναι το δικό μας ποτέ ξανά. Έχουμε ευθύνη να μαθαίνουμε στα παιδιά μας να σέβονται το διπλανό τους, να συνυπάρχουν, να προστατεύουν τη δημοκρατία με τις καθημερινές τους πράξεις. Σήμερα σκύβουμε το κεφάλι μας με σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων. Στέλνουμε από εδώ το μαρτυρικό χωριό των Λυγκιάδων ένα ξεκάθαρο και ηχηρό μήνυμα ενάντια στον νεοναζισμό, ενάντια στους φασίστες. Και υποσχόμαστε ότι η θυσία εκείνων των ανθρώπων θα είναι για όλους μας ένας διαρκής οδηγός, ένας διαρκής κοινός αγώνας να κρατήσουμε ζωντανά και δυναμικά τα αντιφασιστικά αντανακλαστικά της κοινωνίας μας, για να κρατήσουμε τις κοινωνίες μας ανοιχτές, δίκαιες και ανθρώπινες.
2: Η σημερινή σας παρουσία σας εδώ αποτελεί για μας μεγάλη τιμή, για μας τους Λυγκιάδες, και όχι μόνο γιατί ο ανώτατος πολιτιακός θεσμός της χώρας βρίσκεται σήμερα ανάμεσά μας, αλλά γιατί η παρουσία σας εδώ στέλνει ένα ισχυρό και ηχηρό μήνυμα προς όλους, ότι οι μαρτυρικοί τόποι της πατρίδας μας δεν είναι ξεχασμένοι, αλλά αποτελούν ζωντανό κύτταρο και συνεχίζουν να υπάρχουν ως αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και να συμμετέχουν ενεργά και μαχητικά. Το χωριό των Λυγκιάδων είναι ένα από τα χωριά που εκείνη την τραγική ημέρα στις 3 Οκτωβρίου του 1943 καταστράφηκε και κάηκε ολοσχερός από τους Γερμανούς ορεινούς καταδρομής Σεντελβάης. Εκείνη τη μαύρη μέρα, στις 3 Οκτωβρίου του 1943, οι Γερμανοί καταδρομής Σεντελβάης δολοφόνησαν, εκτέλεσαν και έκαψαν τους κατοίκους του χωριού μας. Από τους 81 κατοίκους, τα 41 ήταν παιδιά, αγόρια, κορίτσια και έως 17 χρονών. Και έτσι χάθηκε ο ανθός του χωριού μας. Χάθηκαν τα λουλούδια, 41 λουλούδια που μαράθηκαν νωρίς και δεν πρόλαβαν να ανθίσουν. Οι δολοφόνοι καταδρομή σε Ντελβάη ολοκλήρωσαν τη φρίκη τη ναζιστική βαρβαρότητα βιάζοντα και δύο νεαρά κορίτσια. Και αφού τι ατίμασαν, έβαλαν φωτιά και τι έκαψαν. Κύριε Πρόεδρε, με αίσθημα σεβασμού απέναντι στην ιστορική μνήμη, απέναντι στο ματαιρικό χωριό των Λυκιάδων, τονίζουμε αποφασιστικά ότι το ζήτημα για την διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων και οφειλών δεν έχει κλείσει ακόμη. Οι αξιώσεις της Ελλάδας κατά της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το κατοχικό δάνειο και για τις αποζημιώσεις, όπως αναφέρει και το Δίκτυο Ματαιρικών Πόλεων, για τα εγκλήματα της ναζιστικής θηριωδίας είναι πάντοτε νομικώς ενεργές και δικαστικώς επιδιώξιμες.
0: Αυτά συνέβησαν λοιπόν στους Λυκιάδες το πρωί της Κυριακής, εκεί όπου τιμήθηκαν οι άμαχοι που δολοφονήθηκαν από τα στρατεύματα κατοχής. Πάμε εμείς σιγά σιγά στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με άλλες εκδηλώσεις και επισκέψεις που είχαμε στην περιοχή, και μιλάω και για το Δήμο Πογονίου, όπου πραγματοποιήθηκε το συνέδριο του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες. Εκεί θα ακούσουμε περισσότερα τι συνέβη στο Πογόνι.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
2: Παριζάκι.
3: Κότο παριζάκι.
1: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
3: Νόστιμο.
1: Και πού το βρήκες?
3: Στην Πίνδο, βέβαια.
4: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από πουλό ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα αντικά.
5: Μέρη που θυμάσαι, μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι στα χρονική αξία από το 1989, ανανεωμένο και ανθκά. Είδη γραφείου, αναλώσει καλούς. Αλλά πάμε μια εμπειρία που δεν αδειάγουν. Εκεί που ήρθε, έχει το 798.
6: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στην εκπομπή μαζί στις 10, πάντα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Τώρα, πριν πάμε στο τι συνέβη στο Δελβινάκι, εκεί όπου έγινε το, πραγματοποιήθηκε το συνέδριο του Δικτύου των Πόλεων με Λίμνες, θα πάμε σε μια είδηση έτσι, από το αστυνομικό δελτίο και μια πάτη με κρυπτονομίσματα, έτσι, που αφορά σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ήπειρο, γιατί στα εμπλεκόμενα πρόσωπα βρίσκονται τρεις γυναίκες από την περιοχή. Μάλιστα, μία 66χρονη από τα Γιάννενα,

Ανώνυμες καταγγελίες στην υποδιεύθυνση εξιχνίασης εγκλημάτων Κατερίνης. Πανελλαδικά μάλιστα το δίκτυο έχει 10.000 μέλη με τα κρυπτονομίσματα και επενδύσεις έτσι, που αφορούν τα κρυπτονομίσματα στα 8 εκατομμύρια ευρώ αξία. Συνελήφθησαν σήμερα να δούμε πώς θα απολογηθούν. Και το κύκλωμα έτσι προσέλκυε τα υποψήφια θύματα του και υποσχόταν ότι θα διπλασιαστούν τα κεφάλαιά τους εφόσον μπουν στο δίκτυο με μια συμμετοχή από 800 ευρώ έως 5.000 ευρώ. Τεράστια η έκταση της απάτης, θυμίζει λίγο τις παλιές πυραμίδες, έτσι αυτά τα... αυτό το σχήμα. Να δούμε τι θα πούν οι δικαστικές αρχές σήμερα, όπου γίνονται οι απολογίες.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι έγινε στο Δελβινάκι, εκεί όπου πραγματοποιήθηκε το πρώτο, το πανελλήνιο συνέδριο του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες. Το θέμα ήταν νερό και ενέργεια, επιλογές που διαμορφώνουν το μέλλον. Τέλεσε η διοργάνωση υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και συνδιοργανώθηκε βέβαια με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, το Πράσινο Ταμείο, την Πέδη Πύρου και το Πανελλήνιο Δίκτυο Γενικών Γραμματέων Δήμων Κλισθένη. Τρεις ημέρες διήρκησε το πρόγραμμα. Οι εργασίες ξεκίνησαν την Παρασκευή στο Δημαρχείο Καλπακίου με ένα ανοιχτό διοικητικό συμβούλιο του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες και το Σάββατο ακολούθησε έτσι, ακολούθησαν οι κύριες εργασίες του συνεδρίου. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο Πογονίου φυσικά, τον κύριο Κώστα Καψάλη, ο οποίος αναφέρθηκε στην κοινωνική και ενωτική διάσταση των φυσικών πόρων, όπως είναι το νερό, αλλά και ο πρόεδρος του Δικτύου και Δήμαρχος Αργυθέας, ο κύριος Ανδρέας Στεργίου, ο οποίος κήρυξε και την επίσημη έναρξη των εργασιών. Πάμε να τους ακούσουμε και επιστρέφουμε.
1: Μια μακραία ιστορία και άρρηκτα αντεμένη με την νεότερη ιστορία του τόπου μας, αφού εδώ γράφτηκε η εποχή του Σαράσου. Στα κόμματα αυτά από τα σύνορα της Ανατολίας μέχρι το Καρπάκι, που έγινε η αποφασιστική μάχη, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία αύριο, απόψε μάλλον, το απόγευμα, στη ξενάγηση που θα έχουμε. Μια περιοχή με πολιτισμική κληρονομιά, αξιόλογα μνημεία, όπως είδατε, γεφύρια, εκκλησίες, με ξεχωριστή μουσική παράδοση όπου ο Πογονήσιος χορός, το Πογονήσιο τραγούδι, η πολυφωνία χαρακτηρίζουν την περιοχή μας, με πλούσιο και όμορφο περιβάλλον, τις δυο φυσικές λίμνες μας, τα ποτάμια, τα δάση μας. Κύριε Ευρωβουλευτά, κύριε εκπρόσωπο της Περιφέρειας, κύριε Γενική Γραμματέα Τωρινών Δήμων, κύριε Πρόεδρε του Πράσινου Ταμείου, κύριοι βουλευτές, κύριοι δήμαρχοι, κύριοι εκπρόσωποι των αστυνομικών και στρατιωτικών αρχών, κύριοι αντιπεριφερειάρχες, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι από την Κύπρο, αδελφοί μας βοηπηρώτες από την γειτονική Αλβανία, το Πογόνι της Αλβανίας, το μισό Πογόνι, ξέρετε, ανήκει στην Αλβανία, δυστυχώς, αλλά δεν υπάρχουν όμως όρια στον πολιτισμό, στις παραδόσεις, στην καθημερινότητά μας, είμαστε δύο όμορφοι δήμοι που συνεργαζόμαστε με τον καλύτερο τρόπο. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά σήμερα που σας καλωσορίζουμε σε αυτό το ιστορικό και πανέμορφο Δήμο Πογονίου. Για όλους εμάς, η φιλοξενία αυτού του κορυφαίου τριημέρου διξιεδρίου αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό σταθμό. Ο Δήμος Πογονίου αποτελεί περήφανο και ενεργό μέρος του Δικτύου Πόλεων Μελλήνες. Η πρόσφατη φιλοξενία της συνεδρίας που είχαμε τον Μάιο εδώ σε αυτό το χώρο, αλλά και η σημερινή μας συνάντηση επιβεβαιώνουν τη διαρκή μας βούληση να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή των αυτοδιοικητικών και περιβαλλοντικών διεργασιών. Το δίκτυό μας αποδεικνύει στην πράξη όταν οι πόλεις και οι περιοχές που αγκαλιάζουν υδάτινα οικοσυστήματα, όταν οι πόλεις ενώνονται, αποκτούν ισχυρή, ενιαία και διεκδική φωνή. Ο τόπος μας δεν επιλέχθηκε τυχαία για την εξαγωγή αυτού του συνεδρίου. Το Πογόνι είναι ένας τόπος άρρηκτα δεμένος με το υδάτινο δυναμικό. Με τις λίμνες του Ριαχώβου και της Αραβίνας, όπως είδαμε στο βίντεο, τις πηγές και τα ποτάμια μας, ο Καλαμάς που πηγάζει από την περιοχή μας, διαρρέει σχεδόν όλο το Δήμο και χύνεται στο Ιόνιο Πέλαγος. Ο Γορμός, η παραπόταμη δηλαδή του Καλαμά, ο Δρύνος, που συνεχίζει την πορεία του προς την Αλβανία μέχρι τη καρδιά της μεγάλης απορροής του βοηδομάτη του ΑΟΥ, του μοναδικού ποταμού της ελεύθερης ροής με διακρατική συνεργασία που διαρρέει 7 δήμους στο εσωτερικό της Ελλάδας και της Αλβανίας.
2: Θέλω να πω όμως ότι πραγματικά σήμερα μας θυμάται όλοι με την παρουσία σας και έχουμε και την αφρόκρεμα των ομιλητών. Τον κύριο Μανιάτη, μέχρι όλους τους δημάρχους, τον ειδικό γραμματέα ορεινών περιοχών, τους εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας, φίλους της αυτοδιοίκησης, στελέχη, ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας. Έχει γίνει ένα πάντρεμα το οποίο είναι μοναδικό. Πάνω και πέρα από κόμματα, πάνω και πέρα από σκοπιμότητες, από χρώματα, το νερό αποδεικνύεται ότι είναι ένα στοιχείο που ενώνει. Και σήμερα είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ περήφανοι που βρισκόμαστε εδώ, στην εσχατιά της ελληνικής επικράτειας, σε έναν ευλογημένο τόπο, σε έναν ιερό τόπο, εδώ που πραγματικά χτυπάει σήμερα η καρδιά του ελληνισμού. Ξεκινήσαμε για ένα συνέδριο με ενεργειακό αποτύπωμα και σύνδεση με το διάρκειο στοιχείο, αλλά τελικά αποδεικνύει ότι ξεπερνάει αυτή την ατζέντα. Και θέλω να ζητώ και ερώτημα, γιατί σήμερα τα αδέρφια μας από την Κύπρο εδώ και από την Βόρεια Ήπειρο, στη συνέχεια εμείς θα πούμε περισσότερα στα πάνελ, οπότε θα κουράσω. Πραγματικά είμαι συγκινημένος. Δεν είναι τυχαίο το δίκτυο πόλεων με Ελλήνες που έχει αναχρονιστεί στο εγχώριο κίνηση ως ένας πολύ δυναμικός φορέας. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που πέρσι επιλέξαμε τον Ευρωκόπη να κάνουμε τη γενική μας συνέλευση και το συνέδριο. Πρόπερση το Παρανέστη, στα ελληνοβουλγαρικά δηλαδή σύνορα. Φέτος αποφασίσαμε να έρθουμε στα ελληνοαλβανικά σύνορα, δείχνοντας ότι Ελλάδα δεν είναι μόνο η πόλη. Ελλάδα δεν είναι μόνο τα αστικά κέντρα. Αυθεντική Ελλάδα είναι η ελληνική επαρχία. Είναι η Ήπεθρος και είμαστε περήφανοι και ευλογημένοι που υπηρετούμε τέτοιους τόπους από οποιοδήποτε μετερίζει με μεγάλες δυσκολίες, με ενδιαφέρουσες προκλήσεις και με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μας τίμησαν με τη συνδιοργάνωση. Εννοείται τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που πάντοτε είναι στο πλευρό μας, τον πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εμπνευσμένος αξιωματούχος και δείχνει πώς θα μπορούμε από τοπική αυτοδιοίκηση και φορείς της ευρύτερης κεντρικής διοίκησης να ενώνουμε δυνάμεις και να φέρουμε αποτελέσματα. Τον ευρωβουλευτή μας, φυσικά, τον Γιάννη Μανιάτη, δεν υπάρχει πιο expert σε όλη τη χώρα και όχι μόνο, προκειμένου να μιλήσει για τέτοια θέματα ενεργειακά, κοινή αποδοχή, τρομερό έγκρος, είμαστε περήφανοι που κοσμήθηκε το Ευρωκοινοβούλιο μας και φυσικά επειδή ερχόμαστε σε έναν ιδιαίτερο τόπο, δεν θα μπορούσε να λείψει ο νέος Ειδικός Γραμματέας Ορεινής Πολιτικής, γιατί είμαστε στην ορεινή Ελλάδα, η ελληνική επικράτεια είναι πάρα πολύ ορεινή, πάνω από 70% θα τα πει στη συνέχεια ο αγαπημένος Δημήτρης. Συνεπώς, αξίζει η πολιτεία να στρέψει το βλέμμα της εδώ, σε τέτοιες περιοχές. Και που δεν είναι τυχαίο που σε ένα πάνελ στη συνέχεια θα το συνδυάσουμε και με τον Ασπρόπυργο για να πάρουμε και την εικόνα των πόλεων και να κάνουμε ένα κόντραστ με πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία.

Αυτά από τους χαιρετισμούς. Φυσικά βρέθηκαν εκεί οι βουλευτές της περιοχής, εκπρόσωποι και της περιφέρειας. Και όπως ακούσατε, ο ειδικός γραμματέας ορεινών περιοχών, ο κ. Δημήτρης Κυριαζής, αλλά και ο Ευρωβουλευτής και πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος μάλιστα ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ανάληψη συγκεκριμένης πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τις λίμνες, επισημένοντας ότι... επισημένοντας συγχρόνως ότι θα καθιερωθεί η αρχή της ανθεκτικότητας εξ σχεδιασμού με χρηματοδότηση και δημόσια επένδυση που να μπορεί να ενσωματώνει από την αρχή την κλιματική ανθεκτικότητα. Να δούμε, βέβαια, αυτός θα τα μεταφέρει και θα τα πει, αλλά θα τα ζητήσει. Τι θα γίνει, δεν ξέρουμε. Πάντως σημασία έχει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν σε μια κριτική περιοχή. Μίλησαν για ζητήματα περιβαλλοντικά που αντιμετωπίζουν οι περιοχές αυτές, ορεινές, απομακρυσμένες και όχι μόνο. Να δούμε αν μέσα και μέσα από αυτό το δίκτυο θα δοθούν στους δήμους τεχνογνωσία, εργαλεία και πόροι, βέβαια, για την προστασία των οικοσυστημάτων. 10:59, ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εσείς παραμένετε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων, η εκπομπή Σημεία των Καιρών με τη Βίκη Μιχέλη και στη Μία το μεσημβρινό μαγκαζίνο με το Χάρη Δάφλο. Αναλυτικά εκεί όλη η επικαιρότητα όπως θα έχει διαμορφωθεί. Εμείς τα λέμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Στο μικρόφωνο ήταν η Γεωργία Χαλάτση, στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική ο Λεωνίδας Βόσιος. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα να έχετε.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων. Παρουσία του πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα κορυφώθηκαν χθες στους Λυγκιάδες οι εκδηλώσεις μνήμης τιμής με αφορμή την 83η επέτειο από το ολοκαύτωμα του μαρτυρικού χωριού, από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατεστεφάνισε το μνήμα του ολοκαυτώματος, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να εγκαταλείψει αξιώσεις για γερμανικές επανθώσεις, προσθέτοντας ότι η ελληνική αξίωση δεν πηγάζει από εκδικητικά αισθήματα, ούτε προβάλλεται ως μορφή ποινής, αλλά από ανάγκη για δικαιοσύνη. Συνεδριάζει μεθαύριο Τετάρτη 7 Οκτωβρίου σε 7 το απόγευμα στην ισογεύση του Δημαρχείου Αθανάσου Τσακάλωφτο, Δημοτικό Συμβούλιο Υγειών. Συνεδριάζει που θα αναπτωθεί απευθείας από τη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Αύριο Τρίτη 6 Οκτωβρίου στη 1 μετά το μεσημέρι συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών. Στα Γιάννα και φέτος η φλόγα της αγάπης, μεταφέροντας τον ισχυρό μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας, αλληλεγγύης και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, η υποδοχή της φλόγας της αγάπης θα πραγματοποιηθεί σήμερα 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Μαβίλη με τη συμμετοχή του Δήμου Ενετών, εθελοντικών οργανώσεων, συλλόγων αιμοδοτών, αθλητικών συλλόγων και φορέων της περιοχής. Αύριο 10.30 το πρωί στο χώρο του Εργατικού Κέντρου 2, Περιφερειακή Σύσκεψη Υπήρου Κέρκυρας Λευκάδας σε συνταξιούχικών οργανώσεων. Η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων καλεί όλους να λάβουν μέρος αύριο 3η 6 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα σε συγκέντρωση διαμαρτυρία στον Πλάταρο στην Αβέροφη για την αναμενόμενη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 9 Οκτωβρίου θα παραμείνει ανοιχτή η Σαγιάννη έκθεση Γράφουμε Ιστορία που είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την ίδρυση Ένωσης Συντακτών Πελοποννήσου Ηπείρου Νήσων. Η έκθεση φιλοξενείται στο Μουσείο, το Γενικό Αρχείο του Κράτους Σοφαρή Σεράι και παρουσιάζει μέσα από ιστορικά ντοκουμέντα τη διαδρομή της Ένωσης από την ίδρυση της στην Πάτρα του 1926 μέχρι και σήμερα. Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιόνιο προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μια ανοιχτή βραδιά γνωριμίας με τα εργαστήρια θεάτρου 2026-2027 σήμερα από τις 7 το απόγευμα στο Καμπέριο Θέατρο. Στο Ίδρυμα Ιωσήφ Χεσίδγανης στη Σούτσου 26 φιλοξενείται από σήμερα εκθεσή φωτογραφίας με θέμα Ιωάννα, δεκαετίες του 50 και του 60, η πόλη μέσα από παλιά φωτογραφία της συλλογής του Βασίλη Χολέβα, έκθεσα παραμείνει μέχρι 30 Οκτωβρίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνα.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Δουλειά. Εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά. Θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί. Πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Στα σημεία των καιρών, Βίκυ Μιχαήλ στο μικρόφωνο, Λεωνίδας Μπόσιος, τελική ρύθμιση των ήχων, μουσικές επιλογές απέναντί μου. Με τη βοήθεια του θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12, Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου. Χαρίτινα, χαρά, Μεθοδία και Αρμογέννης έχουν την τιμητική του σήμερα όσον αφορά την ονομαστική εορτή. Χρόνια πολλά λοιπόν, με υγεία στο σπιτικό τους. Χρόνια πολλά και σε εκείνους και εκείνες που έχουν τα γενέθλιά τους. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Πολλά και σημαντικά γύρω γύρω και στην περιοχή μας.

Εμείς έχουμε ετοιμάσει μια σειρά θεμάτων. Θα ξεκινήσουμε το 2651-0378 και 37780. Στη διάθεσή σας, είμαστε κοντά όπου και αν βρίσκεστε.

0: Για να ξεκινήσουμε τον κύκλο των συνεντεύξεων, των συζητήσεων, των παρεμβάσεων. Δημοτικό ραδιόφωνο Ιαννίνων, στα σημεία των καιρών. Βίκυ Μιχαήλ στο μικρόφωνο. Λεωνίδας Βόσχιος πάντα έτοιμος, τελική ρύθμιση των ήχων, μουσικές επιλογές. Και επειδή είναι και γάτος στη δουλειά του, θα του ζητήσω να μου κατεβάσει από το αρχείο συζητήσεις που έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα και όχι μόνο, χρόνια μπορώ να πω. Οι συζητήσεις που έχω κάνει με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων, τον κύριο Ανέστη Κωνσταντινίδη. Τι να λέμε αφού τα ίδια θα ξαναπούμε. Καλημέρα, καλώς ήρθες, καλή εβδομάδα πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Να μην πούμε ακόμα καλό χειμώνα, νομίζω ότι ο καιρός...
0: Ας τον λίγο να περάσει, πρόεδρε, να περάσει και ο Οκτώβριος.
1: Ακριβώς έτσι που είναι και τιμές, για να πούμε και πετρελαίο και όλα αυτά. Πλέον κοιτάμε και αυτό, γι' αυτό το λέω.
0: Και εγώ το συμφωνώ απολύτως.
1: Αναφορικά με αυτό που είπατε, εμείς να ξέρετε ότι είμαστε και υπομονητικοί και έχουμε και επιμονή. Ακριβώς την ίδια εισαγωγή είχατε κάνει πέρυσι αρχές Σεπτεμβρίου αναφορικά με το επίδομα παραμεθωρίου. Mm-hmm. Πράγματι και τότε, αν θυμάστε, είχαμε κάνει πολλούς κύκλους συζητήσεων. Τελικά ψηφίστηκε το επίδομα παραμεθωρίου. Οπότε θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι και σε αυτό το ζήτημα που βάζουμε, που δεν είναι καθαρά συντεχνιακό, είναι πάνω απ' όλα κοινωνικό, διότι για να μπω και στο θέμα που συζητάμε, η έλλειψη αστυνομικών από την περιοχή μας με ταυτόχρονη ενίσχυση άλλων περιοχών χωρίς να κοιτάμε την περιοχή μας έχει επίπτωση και στην κοινωνία των Ιωαννίνων, την κοινωνία της Ηπείρου, γιατί κάναμε μία ανακοίνωση ως Ήπειρο.
0: Και σωστά, συμμετέχουν και υπογράφουν και η Άρτα και η Θεσπρωτεία και η Πρέβεζα.
1: Ακριβώς. Αναφορικά με την ενίσχυση της Αθήνας, με μία νέα διαταγή 35 άτομα από την Ήπειρο, που έρχεται να προστεθεί, θα έλεγα, σε διαταγές που τρέχουν ήδη. Δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτές οι 35 θέσεις από την Ήπειρο. Είναι περίπου διαταγές ενεργές αυτή τη στιγμή περί τα 55-60 άτομα από την Ήπειρο στην Αθήνα και έρχεται να προστεθεί αυτός ο αριθμός. Μία εποχή που, όπως λέμε και στην ανακοίνωσή μας, θα αναλάβουν καθήκοντα στην Αθήνα περίπου 950 νέοι συνάδελφοι από τις πανελλαδικές και με προσλήψεις που έχουν γίνει πάνω από 8.000 προσλήψεις όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ενώ κάποιοι ανέλαβαν καθήκοντα τους τελευταίους μήνες οι ειδικοί φρουροί.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε είναι οξύμορο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν έχουμε μια επαρχία η οποία, θα έλεγα, δεν αιμοδοτείται με νέο αστυνομικό προσωπικό, την αποψηλώνουμε συνέχεια. Έχουμε πάρει δεσμεύσεις, γιατί και η Πανελλήνια Ομοσπονδία και στις συναντήσεις που κάναμε τον μέσα Ιουνίου με τον Υπουργό, συμφώνησε και αυτός ότι πρέπει να υπάρχει μια, θα έλεγα, όπως είπαμε τη λέξη, να γίνει μια διαχείριση των αποσπάσεων, ώστε να μην ξεπερνάμε το 10% των αστυνομικών διευθύνσεων, τα άτομα που φεύγουν, προκειμένου να λειτουργούν και υπηρεσίες εδώ στην επαρχία.
0: Και το θέμα είναι
1: έχουμε
0: ότι...
1: κάνει αυτές τις κουβέντες και περιμένουμε να δούμε να υλοποιούνται. Βλέπουμε αυτή τη διαταγή και πραγματικά, εκτός από τις ενώσεις, ζητάμε και τη συνδρομή. Τη δική σας γνωρίζουμε ότι την έχουμε όλο αυτό τον καιρό, πάντα μεταφέρει τους προβληματισμούς μας, βγάζει τις ανακοινώσεις μας. Θέλουμε και από την τοπική κοινωνία, από τους, ξεκινώντας και από τους βουλευτές και από την περιφέρεια και από τους δήμους, εκεί θα λείψει και αυτοί στην ουσία απολογούνται στους πολίτες, πρώτα και κυρία, και μετά εμείς απολογούμαστε στους συναδέλφους μας και στην κοινωνία φυσικά, διότι είμαστε ένα ενεργό σωματείο. Πρέπει όλοι μαζί να το καταλάβουμε ότι κάθε αστυνομικός που φεύγει λείπει από την περιοχή μας. Δεν έχουμε τόσο επάρκεια αστυνομικού, ούτε ηλικιακά, ούτε αριθμητικά.
0: Το έχετε τονίσει πολλές φορές ότι υπάρχουν περιπτώσεις συνταξιοδότησης, υπάρχουν περιπτώσεις ασθενειών, υπάρχουν οτιδήποτε. Και υπάρχουν και δεσμεύσεις όμως, μην τα ξεχνάμε. Θα μου πεις, Βίκυ, με το θα κτίζεις λόγια και σταυρούνια.
1: Εμείς κάνουμε συζητήσεις, γίνονται κάποιες δεσμεύσεις και ό,τι δεσμεύσεις υπάρχουν τα ανακοινώνουμε επίσημα. νομίζω εκτεθειμένοι δεν είμαστε εμείς σε αυτή την περίπτωση. Εκτεθειμένοι αυτοί που κάνουν τις δεσμεύσεις. Απλά θα θέλαμε και τη βοήθεια, επαναλαμβάνω, της τοπικής κοινωνίας, των τοπικών φορέων, να κοιτάξουν λίγο και το κομμάτι της αστυνόμευσης στην περιοχή μας, διότι σιγά σιγά, αν συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς, πέραν όλων των προβλημάτων, θα πρέπει να προσθέσουμε και προβλήματα στο κομμάτι της ασφάλειας, το οποίο θα γίνει μοιραίο. Γιατί το λέω εγώ? Διότι δεν υπάρχουν περιοχές με μικρή και μεγάλη εγκληματικότητα. Υπάρχουν περιοχές όπου υπάρχει αστυνόμευση και καταπολεμείται την εγκληματικότητα, και υπάρχουν και περιοχές που δεν έχουν αστυνόμευση, με αποτέλεσμα να βρουν εγκληματικά στοιχεία. Η ουσία δεν είναι να χαλάσουμε κάποιες άλλες περιοχές να φτιάξουμε. Γίνονται προσλήψεις, δόξα τω Θεώ, αρκετές. Εκεί που υπάρχει κόσμος, να γίνει σωστή κατανομή. Και όχι να παίρνουμε από νομούς άλλους, με κίνδυνο αυτά που προείπα για αυτούς τους νομούς από τους οποίους παίρνουμε προσωπικό.
0: Συν το γεγονός, κύριε Κωνσταντινίδη, και πρέπει να το τονίσουμε, ότι άντε, η Μιχαλή, ο Βόσχιος, ο Κωνσταντινίδης πήραν αυτή την απόφαση μέσω της βέβαια εντολής της υπηρεσίας. Να πάνε πού, με τι χρήματα, πώς?
1: Αυτό είναι ένα κομμάτι. Τώρα μιλάτε για καθαρά συνδικαλιστικό κομμάτι.
0: Δεν έχει σημασία. Είναι στην καθημερινότητα.
1: Για μας είναι δύο τα προβλήματα. Πρώτον, ότι φεύγει κόσμος ο οποίος δεν επιθυμεί, δηλαδή έχει τα προβλήματά του, τα οικογενειακά του προβλήματα, τα προσωπικά προβλήματα, και αναγκάζουμε έναν άνθρωπο να ξεκινάει από την μία άκρη της Ελλάδος να πηγαίνει στην άλλη άκρη της Ελλάδος, το οποίο είναι... έχουμε και εμείς οικογένειες. Και το δεύτερο είναι αυτό που είπατε, χωρίς να είναι αυτή τη στιγμή, υπάρχουν εμάς στην περιοχή μας, είμαστε σε μια τελείως ωριακή κατάσταση. Δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε χρήματα σε όλους τους συναδέλφους αν συνεχιστεί αυτό το τροπάρι. Σε άλλες περιοχές, π.χ. στην Θεσσαλία συγκεκριμένα, είναι πιο έντονο, δεν έχουν καν να ξεκινήσουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, διατάσσουμε κάποιες δράσεις χωρίς να έχουμε εξασφαλισμένους τους πόρους. Σημαντικό γι' αυτό, περισσότερο συνδικαλιστικό όμως, αφορά τον κλάδο μας.
0: Αφορά τον κλάδο, αλλά και η αστυνομική κόσμο... είναι μέρη της, δηλαδή έχω, όπως είπατε πολύ σωστά...
1: Απλά το έθεσα εγώ ότι το πρώτο κομμάτι ότι αφορά όλη την κοινωνία η έλλειψη αστυνομικών, γι' αυτό το τονίζω φυσικά και θα το αναφέρουμε γι' αυτό.
0: Γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αυτό, και πραγματικά πιστέψτε με...
1: Ακριβώς.
0: Έχω συγγενή που μπήκε και είναι στην Αθήνα, διορίστηκε ως ειδικός φρουρός, και με τα χρήματα που παίρνει, τέλος πάντων, να μην πω.
1: Αυτό που λέτε είναι πράγματι, όσοι έχουν συγγενείς ειδικά στην αστυνομία, διότι με ρωτάει πολλοίς κόσμος, ότι εντάξει μου λέει, και άλλοι εργαζόμενοι, το θέμα είναι ότι η αστυνομία, πρώτον, δεν είμαστε 5 μέρες την εβδομάδα, είμαστε 7 μέρες την εβδομάδα. Ο αστυνομικός, δυστυχώς, όπως είναι τα ωράρια, και να θέλει να κάνει κάτι άλλο, δεν μπορεί να έχει πόρους από πουθενά αλλού. Είναι δύσκολη δουλειά. Πιστέψτε με, και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές που πηγαίνουν στην Αθήνα έχουν τα ίδια προβλήματα.
0: Έτσι είναι.
1: Είναι λίγο ιδιαίτερο το δικό μας το επάγγελμα. Για να ενισχύσουμε τα εισοδήματά μας, δεν έχουμε και πολλές δυνατότητες. Πρέπει να το καταλάβει αυτό ο κόσμος, και γι' αυτό τονίζουμε για τα ειδικά μισθολόγια. Οι νέοι συνάδελφοι που πηγαίνουν στην Αθήνα, έχουμε την τελευταία τριετία ρεκόρ παραιτήσεων.
0: Έτσι είναι.
1: Αυτό το
0: έτσι
1: πράγμα.
0: Είναι. Πολλές φορές και πριν ολοκληρωθεί η εκπαίδευση.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, ένας οποιοδήποτε άλλος δημόσιος υπάλληλος θα κάνει υπομονή 2, 3, 4 χρόνια, και με χρόνους εργασίας σαφώς και ποιότητα εργασίας καλύτερα από τη δικιά μας, προκειμένου να πάει στον τόπο καταγωγής του ή, εν πάση περιπτώσει, μια περιοχή πιο φτηνή από ό,τι είναι η πρωτεύουσα αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς στην αστυνομία υπάρχουν συνάδελφοι που είναι εγκλωβισμένοι άνω των 20 ετών. Οπότε καταλαβαίνετε όλο αυτό που σας περιγράφω, η μισθή και το γεγονός ότι κάποιος πρέπει να εγκλωβιστεί στην πρωτεύουσα για όλα αυτά τα χρόνια, και η δυσκολία στην εργασία, κάνει το επάγγελμά μας πλέον να έχει αυτά τα προβλήματα που ανέφερα, με παραιτήσεις άνευ προηγουμένου. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα κοιτάξει ο Υπουργός και ο Αρχηγός, όχι μόνο τις αποσπάσεις και επικοινωνιακά να κοιτάμε τα ζητήματα, πρέπει να κοιτάξουν αυτό το πρόβλημα. Οι επόμενες γενιές θα έχουν προβλήματα όσον αφορά το κομμάτι της αστυνόμευσης. Δεν θα μένουν αστυνομικοί στην στην Αθήνα και στην περιφέρεια, εάν συνεχιστεί αυτή, θα έλεγα, η αδιαφορία όσον αφορά την ενίσχυσή τους, θα δείτε, θα αντιμετωπίζουμε θέματα εγκληματικότητας.
0: Τα είπαμε, πρέπει να περιμένουμε τώρα απαντήσεις από τους ειδικούς, όπως ο κύριος Μάλιος, ο αντιστράτηγος, βέβαια ο υπουργός προστασίας του πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης, τον οποίο απευθύνατε και οι τέσσερις ενώσεις της Ηπείρου αυτό το αίτημα. Να δούμε. Γιατί, όπως λέτε.
1: Εμείς δεν περιμένουμε απαντήσεις, περιμένουμε κινήσεις.
0: Οι οποίες
1: θα είναι προς όφελος. Είπαμε, γράφαμε, έχουμε καταντήσει γραφική να λέμε μία φράση κλισέ, αλλά πιστέψτε με, για την περίπτωσή μας είναι η αλήθεια. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Δεν πρέπει το Υπουργείο, είναι Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δεν είναι Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη των Αθηνών.
0: Σωστό.
1: Πρέπει να κοιτάμε και την Ήπειρο, να κοιτάμε τα Γιάννενα, να κοιτάμε το Κλικής, να κοιτάμε τη Θεσσαλία. Δεν μπορεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα που διακυβέρνηση της συγκεκριμένης κυβέρνησης να μην έχει ενισχυθεί, δηλαδή έχουμε τόσες προσλήψεις. Δεν έχει πάει καινούριος συνάδελφος, δεν έχει πάει αυτά τα χρόνια στις περισσότερες μεγάλες περιφέρειες της Ελλάδος.
0: Μάλιστα.
1: Πώς εμείς δηλαδή, πώς θα έρθει νέος άνθρωπος εδώ να ρολάρει το σύστημα, δηλαδή να φεύγουν πάλι και να έρχονται καινούργοι. Αυτό το πράγμα πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή, πρέπει να πιέζουν και οι βουλευτές και η τοπική κοινωνία, να έχουμε κι εμείς εδώ προσλήψεις, να έρχεται νέος κόσμος, να υπάρχει μια συνέχεια. Δεν γίνεται δηλαδή με μπαλώματα και με αστυνομικούς 56, 57, 58, 59 χρονών να αντιμετωπιστεί Έχουμε καινούργιες γενιές εγκληματιών και καινούργιες μορφές εγκλημάτων. Χρειαζόμαστε και εδώ νέο κόσμο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ανέστη Κωνσταντινίδη, πρόεδρε.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
3: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510 92550.
4: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Των καιρών. Δίκη Μιχέλη στο μικρόφωνο και Λεωνίδας Βρόσιος, μουσικές επιλογές, τελική ρύθμιση των ήχων απέναντί μου. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που μας καίει. Ήδη οι πρώτες αρνητικές θερμοκρασίες στην Ήπειρο βούτυξε υπό το μηδέν, ο υδράργυρος σε βοβούσα και μιλιά. Και πώς ξεκίνησε η κουβέντα μας με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών. Να μην πούμε καλό χειμώνα, λέει, γιατί το πετρέλαιο, τα ξύλα, όλα αυτά είναι στον ουρανό. Καλωσορίζω με χαρά και ευχαριστώ τον έμπορο ξυλιάς, τον κύριο Γιάννη Ντασταμάνη. Πού είστε, κύριε Ντασταμάνη, στο Δολβινάκι ακόμα ή κατεβήκατε?
1: Όχι, στον δρόμο γυρίσαμε πάλι, ξαναφορτώνουμε για κόνιτσα.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είμαστε καλά πρώτο Θεός και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Τι γίνεται αλήθεια με τις τιμές, πώς διαμορφώνονται?
1: Οι τιμές, κυρία Μιχέλη, είναι στα περσινά επίπεδα. Θα υπάρξει μια μικρή, μέχρι τώρα απορροφήσαμε, θα υπάρξει μια μικρή αύξηση γύρω στο τέλος Οκτώβρη, δηλαδή στο κυβικό. Για μικρή αύξηση μιλάμε, 90 ήταν πέρυσι το κυβικό, τώρα είναι 90 με 100.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί θα πάει δηλαδή το κυβικό. Ακόμα υπάρχουν ξύλα διαθέσιμα, ξερά, στεγασμένα κλπ. Να απευθύνονται οι καταναλωτές σε μάντρες πιστοποιημένες για να μην παίρνουν από διάφορους πειρατές εντός εισαγωγικών, για να παίρνουν και την ποσότητα αυτή που πρέπει να πάρουν και την ποιότητα αυτή που πρέπει να πάρουν, για να παίρνουν σωστά ξύλα.
0: Κύριε Ντασταμάνη, η ζήτηση υπάρχει?
1: Υπάρχει, ναι, είναι αυξημένη ζήτηση. Ίσως ο κόσμος με αυτά που ακούει, με τα πετρέλαια κλπ. Και ναι, υπάρχει μια τεράστια αύξηση της παραγγελίας. Έχουμε λίστα αναμονής λίγο πολύ και με τους άλλους συναδέλφους.
0: Μπράβο.
1: Ναι, υπάρχει ζήτηση αυξημένη. Εντάξει, προσπαθούν ο κόσμος για να ετοιμαστούν για τον επερχόμενο χειμώνα, λογικό είναι. Ήδη, όπως προείπατε, αρχινάνε οι θερμοκρασίες λίγο και πέφτουν. Οπότε θα ετοιμάζονται ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Και μιλάμε να απευθύνονται στους ειδικούς, τους επιχειρηματίες,
1: μπράβο,
0: και τους εμπόρους.
1: Στους επαγγελματίες, τους πιστοποιημένους επαγγελματίες που είναι και ποιότητα.
0: Έχει προσήτη δόση συγκεκριμένου ξύλου ή...
1: Είναι λίγο πιο χαμηλή, γιατί μεταβάλλεται τιμή στο πουρνάρ και στην ελιά. Είναι ελαφρώς πιο αυξημένη.
0: Μάλιστα.
1: Όχι τιμές Αθηνών, γιατί οι τιμές Αθηνών είναι πολύ μακριά από τις δικές μας, βέβαια υπάρχει και κοστολόγιο για την ατατσίλα, έτσι πούμε, αλλά είναι τελείως διαφορετική.
0: Πώς μου λέγε προχωρή για τη μεταφορά, ξέρετε, παρανόμων ξύλων ή...
1: Ναι, παρανόμων, ναι. Σωστά γίνονται και πρέπει να γίνονται, σωστά γίνονται.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε.
0: Θα σας ευχαριστήσω.
1: Καλημέρα,
0: για την ενημέρωση και θα τα ξαναπούμε.
1: Καλημέρα. Έγινε, ευχαριστώ.

0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γιάννη Τασταμάνη, εμποροξυλίας, αναφορικά με τη αυξημένη ζήτηση καυσόξυλων και τις τιμές γύρω από το θέμα αυτό. Αλλάζουμε θέμα και ζήτημα. Και ο κύριος Γιώργος Αμυράς, τον καλωσορίζω με χαρά, χθες ήταν στις Λυγιάδες, σήμερα στη Βουλή, έχουμε αγιασμούς, ψηφοφορία, τέταρτη σύνοδο. Μπράβο κύριε Αμυρά.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και πάλι. Εχθές ήταν μια μεγάλη μέρα για τους Λυγιάδες και για τα Γιάννενα, γιατί μας τίμησε ο συμπατριώτης μας, πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κώστας Τασούλας. Εγώ εκπροσωπούσα σε εκδηλώσεις τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, και πρέπει να πω ότι ήταν μια πάρα πολύ έτσι όμορφη και σοβαρή και σεμνή τελετή. Και βεβαίως σε αυτό συνέβαλαν και ο Δήμαρχος, έτσι, ο Δήμαρχος ο κ. Φέγκας, και βεβαίως ο πρόεδρος της κοινότητας, ο Κωνσταντίνος Φούκας.
0: Ναι.
1: Συγχαρητήρια λοιπόν και στους δύο.
0: Ωραία, η δηλώση μάλιστα υπήρξε και ένα τετατέτ με τον πρόεδρο, ένα Σταντανέκη. Μιλήσατε και σας ρώτησε για τον καθαρισμό της λιμνής, άκουσα καλά.
1: Καλά ακούσατε, ναι, πραγματικά. Ο πρόεδρος είναι πάντοτε πάρα πολύ ενημερωμένος και μέσα στα πράγματα. Και το πρώτο πράγμα που με ρώτησε και λίγο με εφηβίαση η αλήθεια, μου λέει: Γιώργο, πόσους τόνους απορρίμματα έχεις βγάλει από τη λίμνη? Και είπα: 45 τόνους, κύριε πρόεδρε, του λέω, και συνεχίζουμε. Θα βγάλουμε τουλάχιστον άλλους τόσους. Ο πρόεδρος έχει δείξει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το έργο που τρέχουμε, τέλος πάντων, και που το συντονίζω εγώ. Δηλαδή, ήταν υποβρύχιο καθαρισμό της λίμνης. Τον είχα ενημερώσει και στο Προεδρικό Μέγαρο γι' αυτό. Και το σημαντικό που το είχα πει και εκείνο είναι το πολύ, πολύ ενθαρρυντικό γεγονός ότι τα απορρίμματα στη λίμνη, βάσει της διάβρωσης που μπορούμε να δούμε, έχουν σταματήσει να πετιούνται από το 2010 περίπου χοντρικά και μετά. Δηλαδή από το 2010 και μετά κάτι άλλαξε στην κουλτούρα των γιαννιωτών. Οι νέες γενιές, είδατε, κάνουν τη διαφορά και αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο.
0: Σίγουρα είναι θετικό το μήνυμα και μακάρι να συνεχιστεί έτσι. Και είπατε για τη λίμνη μας και θέλω να πάμε λίγο στο Δελβινάκι. Νερό και ενέργεια. Ναι. Πολύ επιτυχημένη εκδήλωση.
1: Ναι, ήταν εξαιρετική αυτή η εκδήλωση. Ήταν το δίκτυο των πόλεων με λίμνες που ανήκει και η δική μας πόλη, τα Γιάννενα, αυτό το δίκτυο. Είναι ένα δίκτυο από πολλές ελληνικές πόλεις οι οποίοι οι δήμαρχοι συζητούν, ψάχνουν να βρουν λύσεις για το πώς θα προστατεύσουν το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε, που είναι το νερό. Και μίλησα βεβαίως και εγώ, ήταν και ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, ο Γιάννης Ανδρουλάκης, που μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, έχω συνεργαστεί πολύ μαζί του και έχει βοηθήσει πάρα πολύ την περιοχή μας. Δηλαδή, σας θυμίζω ότι από το Πράσινο Ταμείο είχαμε καταφέρει, μετά από μια συνεργασία και δική μου πρόταση, και πάντοτε σε συνεργασία με τον Δημάρχο, τον Γιώργο Σουκουβέλο για παράδειγμα, γύρω στις 350.000 ευρώ για τα δάση μας, για να γίνει διαχείριση των δασών μας στο Ζαγόρι, στο Ριάχοβο, στην λίμνη του Ριαχόβου, έτσι επίσης, στο Πογόνι. Και εκεί έβγαλε γύρω στα 200.000-250.000 το Πράσινο Ταμείο για να προστατεύσουμε τη λίμνη και να την αναδείξουμε. Γενικά υπήρχε πολύ καλή συμμετοχή. Έκανε μια κεντρική ομιλία, την κεντρική ομιλία ο ευρωβουλευτής ο Γιάννης Ομανιάτης, που είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος
0: και πολύ γνώστης του θέματος περιβάλλοντος.
1: Πάρα πολύ, ναι, είχε διατελέσει και υπουργός περιβάλλοντος. Και μάλιστα θα σας εκμυστηριευτώ και κάτι. Όταν εγώ είχα αναλάβει υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, ο Γιάννης Ομανιάτης με πήρε τηλέφωνο εκ πέραν των συγχαρητηρίων κτλ. Ο άνθρωπος μου είπε: Γιώργο, πρέπει να προσέξεις αυτό και εκείνο και το άλλο. Μου είπε 3-4 πράγματα.
0: Να δώσετε βαρύτητα. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και είναι σημαντικό αυτό, γιατί εκείνος είναι στο Πασόκ, ανήκει σε άλλο πολιτικό χώρο. Εγώ είμαι στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά εμάς δεν μας σταματούν αυτά. Δεν υπάρχουν διαφορετικές γραμμές όταν πρόκειται να κάνεις κάτι καλό για τον τόπο.
0: Και έτσι πρέπει να είναι τουλάχιστον γενικότερα.
1: Συμφωνώ.
0: Θα ήθελα να πάμε στην απόψινή εκδήλωση που θα γίνει με ομιλητή τον κύριο Μητσοτάκη και επαναφορά του Πυρσού.
1: Ακριβώς. Θα είναι μια πολύ έτσι όμορφη και ουσιαστική από άποψη συμβολισμών εκδήλωση. Θα γίνει στην Αθήνα για τα 52 χρόνια, έτσι, τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. που κάποιος, όπως το είπε, το είπε πολύ όμορφα, ότι είναι μια πολύ όμορφη κοπέλα 52 ετών. νομίζω δεν για αυτό είπε αυτό. Και θα είναι μια πώς να το πω, ευκαιρία να βρεθούμε όλοι, παλιότεροι και νεότεροι αγωνιστές, στελέχοι και φίλοι του κόμματος, και να ακούσουμε την ομιλία του Μητσοτάκη, η οποία σαφέστατα φαντάζομαι θα έχει και μια έντονη προεκλογική χρειά. Να βάλει κάποια πράγματα στη θέση του, πιστεύω, σε σχέση με το πολιτικό σκηνικό δηλαδή και πώς διαμορφώνεται.
0: Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί βλέπουμε καθημερινά έτσι την ατμόσφαιρα και την περιραίωσα ατμόσφαιρα να αλλάζει. Άλλοι να μένουν καθυλωμένοι, άλλοι να μιλάνε για αυτοδυναμία, όπως η κυρία Καριστιανού, ο κύριος Σαμαράς στα δικά του μηνύματα. Θα ήθελα ένα σχόλιο έτσι για το πολιτικό σκηνικό.
1: Κοιτάξτε, είναι όπως το είπατε, είναι ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό, που όμως εγώ διακρίνω μία τάση. Ποια είναι αυτή η τάση? Ότι αρχίζουν να εξατμίζονται αρκετές, ας το πούμε, μικροδυνάμεις που είχαν μαζευτεί πίσω από την προοπτική των πρόωρων εκλογών, των εκλογών άμεσα. Θυμόσαστε τι σας έλεγα, κυρία Μιχαήλ, σας έλεγα ότι από όσο μπορώ να ξέρω το Μητσοτάκη και μπορώ να το διαβάσω, εκλογές δεν θα κάνει μέσα στη χρονιά, στο 26 δηλαδή.
0: Υπήρξαν εισηγήσεις όμως και το γνωρίζω καλά.
1: Σαφέστατα υπήρχαν. Αλλά εγώ τι σας έλεγα, από όσο ξέρω το Μητσοτάκη,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει περίπτωση πριν το Μάρτιο του 27 να προχωρήσουμε σε εκλογές. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι κάποιες πολιτικές δυνάμεις, μεταξύ αυτών θα πω και της κυρίας Καριστιανού, έτσι, υπολόγιζαν στο να ανακοινώσουν ότι κατεβαίνουν στην πολιτική κοντά στις εκλογές, ώστε να μην πολύ έτσι υπάρχει χρόνος για να τους κρίνουμε, να τους εξετάσουμε. Τώρα βλέπετε ότι όσο περνάει ο καιρός και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έχει υποστεί καθίδηση.
0: Και εκείνη κάνει λόγο προχθές το Χατζηνικολάου στον Αντένα, έκανε λόγο για αυτοδυναμία.
1: Ναι, ας δούμε αν θα μπει στη Βουλή πρώτα και μετά συζητάμε τα υπόλοιπα. Βλέπουμε ότι ο Τσίπρας επίσης, έτσι, ο Τσίπρας έχει καθυλωθεί και αρχίζει και χάνει. Εκεί που ήταν σε μια μικρή άνοδο, βλέπουμε ότι συνεχώς χάνει μισή με μια μονάδα. Άρα το πολιτικό σκηνικό, ναι, μεν είναι ρευστό, αλλά έχει μια σταθερά, κυρία Μιχαήλ. Σταθερά είναι η Νέα Δημοκρατία, το βλέπουμε αυτό. Βλέπουμε ότι ο κόσμος και στις δημοσκοπήσεις, αλλά και στις καθημερινές συζητήσεις έξω με τον κόσμο, ναι, λέει ότι ναι, μεν μπορεί να έχει κάποια, να έχει, πώς να το πω, παράπονα από την κυβέρνηση, μπορεί να είναι δυσαρεστημένο σε κάποια πράγματα, αλλά από την άλλη σου λέει κάτι. Ποιο είναι το μείζον? Το μείζον είναι να έχουμε μια σταθερότητα. Να υπάρχει μια ασφάλεια, και οικονομική ασφάλεια και ασφάλεια γενικά στην κοινωνία. Άρα αυτά δύσκολα να τα θυσιάσω ακούγοντας διάφορους ψευτοπροφήτες που ήδη δοκιμάστηκαν έτσι στο παρελθόν και είδαμε τι κατάφεραν. Έκαναν χειρότερα από ό,τι μπορούσε κανείς να φανταστεί.
0: Θα ευχαριστήσω για την παρέμβαση στην εκπομπή και θα τα ξαναπούμε σύντομα, κυρία Μοιρά. Ευχαριστώ.
1: Βεβαίως, εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Και με τη συζήτησή μας με μια σειρά θεμάτων με τον κύριο Γιώργο Αμυρά από τη Νέα Δημοκρατία, βουλευτής Ιωαννίνων, ολοκληρώθηκε χρονικά η σημερινή εκπομπή στα σημεία των καιρών. Βίκη Μιχαήλ, Λεωνίδας Βόσχος, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι.

0: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
2: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
3: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
2: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
3: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
4: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
6: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρό και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
2: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: όλοι βγαίνουν.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
4: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
7: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου? Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
8: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
9: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
8: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
9: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
10: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.
11: Μαγκαζίνο. Η κεντρική ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων, Δευτέρα έως Παρασκευή, 1 με 2 μετά το μεσημέρι.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και η κεντρική ενημερωτική εκπομπή. Στην επιμέλεια της εκπομπής, η δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μας, στην παρουσίαση ο Χάρης Δάφλος, στη ρυθμιστή του ήχου μαζί μας σήμερα είναι ο Λεωνίδας Βόσος. Κορυφώθηκαν χθες στους Λυγιάδες οι εκδηλώσεις μνήμης τιμής για το ολοκαύτωμα των Λυγιάδων πριν από 83 χρόνια. 3 Οκτωβρίου του 1943 από τα ναζιστικά στρατευματοκατοχής παρόντος του πρώτης Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Να θυμηθούμε τι είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Οι Λυγιάδες των Ιωαννίνων είναι ένα μαρτυρικό χωριό. Ένα ακόμη μαρτυρικό χωριό. Εδώ στα δυτικά του Μητσικελίου, πάνω από τη λίμνη Παμβότιδα, αντικρίζοντας τα Γιάννενα πριν 83 χρόνια, διεπράχθη μία ακόμη κτηνοδία των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής, εις βάρος κυριολεκτικά άμαχου πληθυσμού. Εκείνη την Κυριακή, 6 καμιόνια γερμανικά έφτασαν στο χωριό. Οι άντρες λείπαν για αγροτικές εργασίες στο Ζαγόρι και το μένος τους ξέσπασε κατά γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων. Εκπροσωπώντας την ελληνική πολιτεία, θέλω να υπογραμμίσω πως αυτά τα εγκλήματα πολέμου, αυτές τις θηριωδίες, δεν θα τις ξεχάσουμε ποτέ. Σήμερα η παρουσία μου εδώ αυτό δειλεί. Τιμούμε τη μνήμη των αμάχων, σεβόμαστε τον πόνο αυτών των περιοχών της Ελλάδος και είμαστε πάντα δίπλα τους, ώστε η σημερινή Ελλάδα, μια εντελώς διαφορετική Ελλάδα από εκείνη της κατοχής, όχι απλώς να θυμάται, όχι απλώς να τιμά, αλλά και να διεκδικεί όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στην κοινή ευρωπαϊκή προκοπή. Γιατί αυτά τα χωριά μπορεί να υπέστησαν την κτηνοδία των κατακτητών, αλλά κατάφεραν και πάλι να σταθούν στα πόδια τους, και αυτό είναι το καλύτερο μνημόσυνο και η καλύτερη απάντηση σε εκείνη την θηριωδία. Δεν γονάτισαν, αλλά συνέχισαν τη ζωή τους με πόνο, με πίκρα, με μνήμη, αλλά συνέχισαν τη ζωή τους και αντάμωσαν κάποτε την πρόοδο. Σήμερα από ένα ακόμη μαρτυρικό χωριό αισθάνομαι την ανάγκη να υπογραμμίσω και πάλι, όπως το έκανα στα Καλάβρητα, όπως το έκανα στη Βιάνο, όπως το έκανα στην Παραμυθιά, πως οι απαιτήσεις και οι αξιώσεις της ελληνικής δημοκρατίας για τις γερμανικές επανορθώσεις είναι ενεργές, είναι νόμιμες, απαράγραπτες και διεκδικήσιμες. Και είναι ενεργές γιατί τα γεγονότα μας το επιβάλλουν. Η μνήμη μας το επιβάλλει, το καθήκον μας, το χρέος μας προς την ιστορία μας το επιβάλλει. Και κυρίως η ανάγκη για απόδοση δικαιοσύνης. Θυμόμαστε, διεκδικούμε και προστατεύουμε το μέλλον μας, γιατί τιμούμε αυτούς τους άμαχους που πέσαν όπως πριν 83 χρόνια εδώ στους Λυγκιάδες.
2: Κύριο Στάινμαγερ, ο πρόεδρος της Γερμανίας, έκανε μία συγκλονιστική ερώτηση στην ομιλία του και ρώτησε: αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Γερμανία με την άνοδο πολιτικών δυνάμεων, οι οποίες είτε συγκεκαλυμμένα είτε απροσχημάτιστα έχουν ένα βλέμμα συμπάθειας προς εκείνα τα καθεστώτα που προκάλεσαν τα ποδοβολητά των λύκων, η σημερινή Γερμανία, διαρωτήθηκε, μήπως αρχίζει να μοιάζει με την περίοδο της Βαϊμάρης, με την περίοδο του μεγάλου διχασμού, ο οποίος διχασμός της περίοδου της Βαϊμάρης προπολεμικά ξέρουμε που οδήγησε. Αυτό το ανατριχιαστικό ερώτημα οι δημοκρατίες κατά βάση έχουν να το απαντήσουν μόνο με τη δική τους ισχύ. Και η ισχύ των δημοκρατιών είναι οι ίδιοι οι λαοί. Οι λαοί οι οποίοι πρέπει να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και να μην θεωρούν ότι η ευθύνη σε μια δημοκρατία είναι αβάσταχτη, αλλά να γοητεύονται από την ευθύνη του. Γιατί όταν σε μια δημοκρατία ο λαός αποφασίζει, πάει να πει ότι ο ίδιος ο λαός ευθύνεται για τη μοίρα του και δεν υπάρχει μεγαλύτερη γοητεία από το να ορίζεις τη μοίρα σου. Όσοι ασπάζονται ολοκληρωτικές θεωρίες δεν θεωρούν ότι ο λαός είναι σε θέση να ορίζει τη μοίρα του και δεν υπάρχει μεγαλύτερη υποτίμηση για το λαό από αυτούς που ασπάζονται αυτές τις ολοκληρωτικές θεωρίες που τον θεωρούν ανάξιο να ορίζεται, να ορίζει τη μοίρα του. Συνεπώς είμαι βέβαιος ότι πέρα από νομικές απαγορεύσεις, πέρα από δικαστικές απαγορεύσεις και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, ο λαός θα τιμήσει και θα προστατεύσει το δημοκρατικό πολίτευμα αναλαμβάνοντας την ευθύνη του να το προστατεύσει και να εμποδίσει όποιον επιθυμεί τέτοιου είδους πισωγυρίσματα ή όποιον ασπάζεται τέτοιου είδους θεωρίες οι οποίες επέτρεψαν στα ποδοβολητά των λύκων να προκαλέσουν 65 εκατομμύρια θύματα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Συνεχίζουμε και πάμε τώρα και συγχύσουμε μια επιχειρική Μιχαήλ με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Γιώργο Αμήρα.
3: Μεγάλη μέρα για τους Δεγκιάδες και για τα Γιάννενα, γιατί μας τίμησε ο συμπατριώτης μας πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κώστας Τασούλας. Εγώ εκπροσωπούσα στις εκδηλώσεις τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, και πρέπει να πω ήταν μια πάρα πολύ έτσι όμορφη και σοβαρή και σεμνή τελετή. Και βεβαίως σε αυτό συνέβαλαν και ο Δήμαρχος, έτσι, ο Δήμαρχος κ. Φρέγκας και βεβαίως ο πρόεδρος της κοινότητας, ο Κωνσταντίνος Φούκας.
4: Ναι.
3: Συγχαρητήρια λοιπόν και στους δύο.
4: Ωραία, η δηλώση μάλιστα υπήρξε και ένα τετατέτ με τον πρόεδρο, ένα Σταντανέκη. Μιλήσατε και σας ρώτησε για τον καθαρισμό της λιμνής, άκουσα καλά.
3: Καλά ακούσατε, ναι, πραγματικά. Ο πρόεδρος είναι πάντοτε πάρα πολύ ενημερωμένος και μέσα στα πράγματα, και το πρώτο πράγμα που με ρώτησε και λίγο με επιβίαση η αλήθεια μου λέει: Γιώργο, πόσους τόνους απορρίμματα έχεις βγάλει επί τη λίμνη? Και είπα 45 τόνους κύριε πρόεδρε, του λέω, και συνεχίζουμε, θα βγάλουμε τουλάχιστον άλλους τόσους. Ο πρόεδρος έχει δείξει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το έργο που τρέχουμε, τέλος πάντων, και που το συντονίζω εγώ, δηλαδή ήταν υποβρύχιο καθαρισμό της λίμνης. Τον είχα ενημερώσει και στο Προεδρικό Μέγαρο γι' αυτό. Το σημαντικό που το είχα πει και εκείνου είναι το πολύ, πολύ ενθαρρυντικό γεγονός ότι τα απορρίμματα στη λίμνη, βάσει της διάβρωσης που μπορούμε να δούμε, έχουν σταματήσει να πετιούνται από το 2010 περίπου χοντρικά και μετά. Δηλαδή από το 2010 και μετά κάτι άλλαξε στην κουλτούρα των Γιαννιωτών. Οι νέες γενιές, είδατε, κάνουν τη διαφορά και αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο.
4: Σίγουρα είναι θετικό το μήνυμα και μακάρι να συνεχιστεί έτσι. Και είπατε για τη λίμνη μας και θέλω να πάμε λίγο στο Δελβινάκι. Νερό και ενέργεια. Πολύ επιτυχημένη η εκδήλωση.
3: Ναι, ήταν εξαιρετική αυτή η εκδήλωση. Ήταν το δίκτυο των πόλεων με λίμνες που ανήκει και η δική μας πόλη, τα Γιάννενα, σε αυτό το δίκτυο. Είναι ένα δίκτυο από πολλές ελληνικές πόλεις, οι οποίοι οι δήμαρχοι συζητούν, ψάχνουν να βρουν λύσεις για το πώς θα προστατεύσουν το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε, που είναι το νερό. Και μίλησα βεβαίως και εγώ, ήταν και ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, ο Γιάννης Ανδρουλάκης, που μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, έχω συνεργαστεί πολύ μαζί του και έχει βοηθήσει πάρα πολύ την περιοχή μας. Δηλαδή, σας θυμίζω ότι από το Πράσινο Ταμείο είχαμε καταφέρει, μετά από μια συνεργασία και δική μου πρόταση, και πάντα σε συνεργασία με τον Δημάρχο, τον Γιώργο Σουκουβέλο για παράδειγμα, γύρω στις 350.000 ευρώ για τα δάση μας, για να γίνει διαχείριση των δασών μας στο Ζαγόρι, στο Ριάχοβο, στην λίμνη του Ριάχοβου, έτσι επίσης, στο Πογόνι. Και εκεί έβγαλε γύρω στα 200.000, 250.000 κατά πράσινο ταμείο για να προστατεύσουμε τη μνήμη και, και να την αναδείξουμε. Γενικά υπήρχε πολύ καλή συμμετοχή. Έκανε μια κεντρική ομιλία, την κεντρική ομιλία ο Ευρωβουλευτής, ο Γιάννης Ομανιάτης, που είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος.
4: Και πολύ γνώστης του θέματος περιβάλλοντος.
3: Πάρα πολύ, ναι. Είχε διατελέσει και υπουργός περιβάλλοντος. Και μάλιστα θα σας εκμυστηριευτώ και κάτι. Όταν εγώ είχα αναλάβει υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, ο Γιάννης Ομανιάτης με πήρε τηλέφωνο, εκείνον των συγχαρητηρίων κτλ. Ο άνθρωπος μου είπε: Γιώργο, πρέπει να προσέξεις αυτό και εκείνο και το άλλο. Μου είπε 3-4 πράγματα.
4: Να δώσετε βαρύτητα.
3: Ναι, ναι. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί εκείνος είναι στο Πασόκ, ανήκει σε άλλο πολιτικό χώρο. Εγώ είμαι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά εμάς δεν μας σταματούν αυτά. Δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές όταν πρόκειται να κάνεις κάτι καλό για τον τόπο.
4: Και έτσι πρέπει να είναι τουλάχιστον γενικότερα. Θα ήθελα να πάμε στην απόψινή εκδήλωση που θα γίνει με ομιλητή τον κύριο Μητσοτάκη και επαναφορά του Πυρσού.
3: Ακριβώς. Θα είναι μια πολύ έτσι όμορφη και ουσιαστική από άποψη συμβολισμών εκδήλωση. Θα γίνει στην Αθήνα για τα 52 χρόνια έτσι τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Που κάποιος, όπως το είπε, το είπε πολύ όμορφα, ότι είναι μια πολύ όμορφη κοπέλα 52 ετών. νομίζω δεν για το είπε αυτό. Και θα είναι μια πώς να το πω, ευκαιρία να βρεθούμε όλοι, παλιότεροι και νεότεροι αγωνιστές, στελέχοι και φίλοι του κόμματος, και να ακούσουμε την ομιλία του Μητσοτάκη, η οποία σαφέστατα φαντάζομαι θα έχει και μια έντονη προεκλογική χρειά. Να βάλει κάποια πράγματα στη θέση του, πιστεύω. Σε σχέση με το πολιτικό σκηνικό δηλαδή και πώς διαμορφώνεται.
4: Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί βλέπουμε καθημερινά έτσι την ατμόσφαιρα και την περιραίωσα ατμόσφαιρα να αλλάζει. Άλλοι να μένουν καθυλωμένοι, άλλοι να μιλάνε για αυτοδυναμία, όπως η κυρία Καριστιανού, ο κύριος Σαμαράς στα δικά του μηνύματα. Θα ήθελα ένα σχόλιο έτσι για το πολιτικό σκηνικό.
3: Κοιτάξτε, είναι όπως το είπατε, είναι ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό που όμως εγώ διακρίνω μια τάση. Ποια είναι αυτή η τάση? Ότι αρχίζουν να εξατμίζονται αρκετές, ας το πούμε, μικροδυνάμεις που είχαν μαζευτεί πίσω από από την προοπτική των πρόωρων εκλογών, των εκλογών άμεσα. Θυμόσαστε τι σας έλεγα, κυρία Μιχαήλη, σας έλεγα ότι από όσο μπορώ να ξέρω το Μητσοτάκη και μπορώ να το διαβάσω, εκλογές δεν θα κάνει μέσα στη χρονιά, στις 26 δηλαδή.
4: Υπήρξαν εισηγήσεις όμως και το γνωρίζω καλά.
3: Σαφέστατα υπήρξαν, αλλά εγώ τι σας έλεγα από όσο ξέρω το Μητσοτάκη,
4: ναι.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση πριν το Μάρτιο του 27 να προχωρήσουμε σε εκλογές. Και γιατί το λέω αυτό, διότι κάποιες πολιτικές δυνάμεις, μεταξύ αυτών θα πω και της κυρίας Καριστιανού, έτσι, υπολόγιζαν στο να ανακοινώσουν ότι κατεβαίνουν στην πολιτική κοντά στις εκλογές, ώστε να μην πολύ έτσι υπάρχει χρόνος για να τους κρίνουμε, να τους εξετάσουμε. Τώρα βλέπετε ότι όσο περνάει ο καιρός και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έχει υποστεί καθίδηση.
4: Και εκείνη κάνει λόγο προχθές το Χατζηνικολάου στον Αντένα, έκανε λόγο για αυτοδυναμία.
3: Ναι, ας δούμε αν θα μπει στη Βουλή πρώτα και μετά συζητάμε τα υπόλοιπα. Βλέπουμε ότι ο Τσίπρας επίσης, έτσι, ο Τσίπρας έχει καθυλωθεί και αρχίζει και χάνει. Εκεί που ήταν σε μια μικρή άνοδο, βλέπουμε ότι συνεχώς χάνει μισή με μια μονάδα. Άρα, το πολιτικό σκηνικό, ναι, μεν είναι ρευστό, αλλά έχει μια σταθερά, κυρία Μιχαήλη. Σταθερά είναι η Νέα Δημοκρατία, το βλέπουμε αυτό. Βλέπουμε ότι ο κόσμος και στις δημοσκοπήσεις, αλλά και στις καθημερινές συζητήσεις έξω με τον κόσμο, ναι, λέει ότι δεν μπορεί να έχει κάποια, να έχει, πώς να το πω, παράπονα από την κυβέρνηση, μπορεί να είναι δυσαρεστημένος σε κάποια πράγματα, αλλά από την άλλη σου λέει κάτσε, ποιο είναι το μείζον? Το μείζον είναι να έχουμε μια σταθερότητα, να υπάρχει μια ασφάλεια και οικονομική ασφάλεια και ασφάλεια γενικά στην κοινωνία. Άρα αυτά δύσκολα να τα θυσιάσω ακούγοντας διάφορους ψευτοπροφήτες που ήδη δοκιμάστηκαν έτσι στο παρελθόν και είδαμε τι κατάφεραν.
4: Μάλιστα.
3: Έκαναν χειρότερα από ό,τι μπορούσε κανείς να φανταστεί.
4: Θα ευχαριστήσω για την παρέμβαση στην εκπομπή και θα τα ξαναπούμε σύντομα, κυρία Μοιρά. Ευχαριστώ.
3: Βεβαίως, εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τις ανατιμήσεις στην ακρίβεια. Και να θυμηθούμε τι μας είπε στην πρωινή σου ομιλία που είχαμε πρώτης Ένωσης Εργασμών Καταναλωτών Ελλάδος ο κ. Απόστολος Ραυτόπουλος.
5: από το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου έχουν ξεκινήσει οι ανατιμήσεις τόσο στο μοσχαρίσιο κρέας. Την 1η Οκτωβρίου ξεκίνησαν στα γαλακτοκομικά, λευκά τυριά, φέτα, κίτρινα τυριά, γιαούρτι πρόβιο, γιαούρτι κατσικίσιο, γιαούρτι αγελαδινό, γάλα. Προχωρήσαν στα σιτηρά, στα εισαυξής των σιτηρών, δηλαδή κράκερς, κρετσίνια, παξιμάδια, ψωμί του τόστ, ψωμί για χάμπουρκερ, διάφορα είδη σταδιού. Υπάρχουν αυξήσεις στα φυτικά προϊόντα, υπάρχουν αυξήσεις στα αναψυκτικά, υπάρχουν μία σειρά αυξήσεις τα οποία είναι οι πρώτες αυξήσεις φθινοπωρινές.
0: Όταν λέτε πρώτες, έπονται κι άλλες.
5: Ακριβώς, είναι το ξεκίνημα αυτό.
0: Ναι.
5: Έρχονται οι επόμενες που είναι χειμωνιάτικες, αλλά εδώ πέρα αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι παρόλο που υπάρχουν μεγάλες αυξήσεις στα προϊόντα τα οποία σας είπα, από τον πρωτογενή τομέα, από τους κτηνοτρόφους μας, από τους αγρότες μας, βλέπουμε ότι οι τιμές όλο και χειρότερες είναι σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Δηλαδή οι αγρότες μας πουλάνε τα σιτηρά σε σχέση με πέρσι. Το ίδιο συμβαίνει και με το ρύζι, όπου το ρύζι στη θαλάσσα είναι αποθηκευμένο στα σιλό, δεν υπάρχει κανένα εμπορικό ενδιαφέρον. Το ίδιο συμβαίνει και με τα όσπρια. Το ίδιο συμβαίνει και με τα προϊόντα τα οποία, όπως για παράδειγμα ροδάκινα, τα συντήρινα ή τα εκπύρινα, είτε τις ελιές, είτε το ελαιόλαδο. Πέρσι το ελαιόλαδο που ξεκίνησε η τιμή στους Αγίους Αποστόλους με εξαγωγή προς την Ιταλία ήταν η τιμή 7,95 και φέτος ξεκίνησε με 5,95. Πρόπερση το 24 ξεκίνησε από 10,25. Καταλαβαίνω ότι χρόνο με το χρόνο η τιμή στον παραγωγό φτύνει. Αντίθετα στον καταναλωτή χρόνο, κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα τρεβαίνουν τα προϊόντα.
0: Μάλιστα.
5: Και να πούμε κύριε Δάφλο ότι όσον αφορά το θέμα της φέτας, αυτή τη στιγμή λείπουν περίπου στις 15.000 τόνοι φέτας από την παραγωγή λόγω των τριών ζωογνώσεων, του αυτόδη πυρετού που ήδη μέχρι τώρα ακόμα είναι κλειστά η Λέσβος, της Πανόλη και της Ευλογίας.
0: Και βέβαια και αυτό που μου έχουν πει μέσα από το ρεπορτάζ αγροτοσυνδικαλιστές, ότι χαρακτηριστικό την προηγούμενη χρονιά φύγαν από τον πρωτογενή τομέα 78.000 παραγωγή.
5: Ακριβώς. Κάθε χρόνο και κάθε μέρα.
0: Ναι.
5: Γιατί βλέπουμε ότι δεν βγάζουν ούτε το κόστος της καλλιέργειας.
0: Ναι.
5: Από τη στιγμή την οποία δεν βγαίνει το κόστος της καλλιέργειας, με τι χρήματα θα καλλιεργήσει, με ποιο είναι το εισόδημα του αγρότη, του κτηνοτρόφου που θα καλλιεργήσει την επόμενη χρονιά.
0: Μάλιστα.
5: Για να μπορέσουμε να έχουμε. Και οπότε τι θα γίνει, ένας φαύλος κύκλος που θα υπάρχουν τα προϊόντα τα οποία θα είναι εισαγόμενα. Θα τρώμε για παράδειγμα φασόλια από το Κυργιστάν, από την Αιθιοπία, από την Κίνα και όχι τα ελληνικά ποιοτικά φασόλια της Καστοριάς ή της Φλόρινας ή από διάφορες περιοχές οι οποίες τα παράγουν από τα φάρσαλα, τις φακές, τα ρεβίθια, τα φασόλια από τον Θεσσαλικό κάμπο.
0: Μάλιστα. Και επίσης τι γίνεται με αρνί κατσίκι, γιατί διάβασα κάτι απίθανες τιμές.
5: Ήδη έχει αυξηθεί το αρνί, έχει αυξηθεί και τον μήνα Σεπτέμβριο και το είναι απλησίαστο πλέον γιατί είναι λιγοστό. Και αυτό το οποίο θα γίνει όπως κάθε χρονιά, κύριε Δάφλα, αυτό που θα γίνει θα υπάρχουν εισαγόμενα αρνιά είτε από την Βουλγαρία είτε από τη Ρουμανία. Βεβαίως όχι ζωντανά, σφάγια μόνο, γιατί αυτό επιτρέπει ο νόμος λόγω των ζωονόσων. Αλλά εμείς αυτά τα οποία θα αγοράζουμε από τις αγορές, από τα αγροπολία μας, θα είναι αυτά τα οποία θα μετονομαστούν σε ελληνικά, οι ελληνοποιήσεις που λέμε, που ή θα είναι η χώρα προέλευσης πραγματική, αυτοί που έχουν εισαχθεί τα προϊόντα αυτά.
0: Μάλιστα. Τώρα, ερώτημα ακροατή που μας ακούει αυτή τη στιγμή, πώς μπορούμε και πρέπει να αντιδράσουμε, λέει.
5: Το πώς μπορούμε να αντιδράσουμε είναι καταρχήν είναι θέμα του πρωτογενή τομέα. Εμείς οι καταναλωτές εκείνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να γυρίσουμε την πλάτη στα προϊόντα των πολυεθνικών εταιριών που πολλούνται πολύ ακριβότερα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Και εδώ να θυμίσω την επιστολή την οποία είχε στείλει τον Οκτώβριο του 2023 ο κ. Πρωθυπουργός στην πρόεδρο της Κομισιόν, την κυρία Φον ντερ Λάιεν, η οποία της έλεγε ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζουν τη χώρα μας ως χώρα μπανανίας οι πολυεθνικές εταιρείες να έχουν, όχι διαφορετικά, να πουλάνε τα προϊόντα τους στα ύψη στη χώρα μας.
0: Ναι.
5: Εδώ λοιπόν θα πρέπει να γυρίσουμε εμείς οι καταναλωτές από μόνοι μας την πλάτη σε αυτά τα προϊόντα τα οποία μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα αυξάνονται. να προτιμούμε τα ελληνικά προϊόντα, τα προϊόντα της ελληνικής γης, όλα, είτε αυτά είναι φρούτα, είτε είναι λαχανικά, είτε είναι κρέας, είτε είναι γαλακτοκομικά, είτε είναι διακομικά προϊόντα, και έχουμε τα ποιοτικότερα και τα καλύτερα προϊόντα.
0: Μάλιστα. Μήπως θα έπρεπε η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών, της οποίας ηγείστε, να αναλάβει την πρωτοβουλία για να υπάρξει ένας πανελλαδικός συντονισμός σε αυτό που λέτε?
5: Ήδη έχουν ξεκινήσει μια τέτοια πρωτοβουλία.
0: Ναι.
5: Νομίζω ότι τις επόμενες εβδομάδες, αν όλα πάνε καλά και ολοκληρωθεί αυτή η πρωτοβουλία η οποία έχουμε πάρει, εκείνο το οποίο βλέπουμε, κύριε Δάφνο, είναι να, και θέλουμε να κάνουμε, είναι να κάνουμε το κίνημα των καταναλωτών ώστε να καταλάβουν και να το εμπεδώσουν όλοι, η βιομηχανία, η μεταπτυχία,
0: ναι, ναι,
5: οι έμποροι, οι χονδρέμποροι, οι εισαγωγείς, ότι πλέον δεν μπορούν να μας κοροϊδεύουν. Πλέον φτάνει ως εδώ. Δεν μπορεί κάθε επίσκεψη που κάνουμε στα σούπερ μάρκετ να πληρώνουμε περισσότερα χρήματα για τα ίδια προϊόντα που πήραμε την προηγούμενη εβδομάδα ή την προηγούμενη μέρα. Δεν γίνεται αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Δαυτόπουλε, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να ευχηθώ.
5: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δαύτο. Καλή σας ημέρα, καλημέρα στα Γιάννα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
5: Καλή εβδομάδα.
0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, πάμε στον χώρο των συνταξιούχων. Αύριο 10.30 το πρωί στον χώρο του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, περιφερειακή σύσκεψη συνταξιούχων οργανώσεων, περισσότερα από τον πρώτο του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ νομού Ιωαννίνων, τον κύριο Παναγιώτη Κάλπη.
6: Το κύριο είναι, συνεχίζουμε τον αγώνα.
0: Ναι.
6: Αύριο έχουμε την περιφερειακή σύσκεψη και ετοιμάζουμε συγκέντρωση περιφερειακή στην Πρέβεζα στις 19 Οκτώβρη. Θέλετε να ρωτήσετε ή να προχωρήσω εγώ τα...
0: Συνεχίστε εσείς και θα σας ρωτάω εγώ, μη σας νοιάζει.
6: Ναι. Συνεχίζουμε τον αγώνα.
0: Ό,τι είπατε στην Πρέβεζα 19.
6: Για 19 είπαμε, ναι.
0: Ναι.
6: Γιατί τα προβλήματα, το χτύπημα στις συντάξεις, τα δικαιώματά μας είναι εδώ όλα. Δεν έχουν, παρότι λένε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια και κάναμε, από αυτά που ψηφίσανε εναντίον μας δεν έχει αρθεί κανένα.
0: Mm.
6: Πριν προχωρήσω στα αιτήματα και σε αυτά που παλεύουμε,
0: ναι,
6: να πω ότι τις 5 Σεπτέμβρη είχαμε μια μεγαλειώδη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, την οποία τα κεντρικά βασικά μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν την είδαν καθόλου από ό,τι φαίνεται, ή ξόφραστα την είδαν, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
6: Καταγγέλουμε την κοροϊδία και τον εμπαιγμό της κυβέρνησης με αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη μετά από 15 χρόνια περικοπών, τσάκισμα των συντάξεων, κύριες, επικουρικές, ΕΚΑΣ, προσωπική διαφορά, τι να πούμε, για τα αμαία τα έχουν σακατέψει,
0: ναι,
6: και έρχεται και μας πετάει δυο ψίχολα αμφίβολα. Για την ακρίβεια,
0: ναι,
6: αντί να πάρει μέτρα, να βγάλει από το παράδειγμα από το πετρέλαιο, που πάμε τώρα για χειμώνα και έχουμε πρόβλημα με τη θέρμανση και αυτά, να βγάλει το φόρο, να μειωθούν οι τιμές, και εκεί μια κοροϊδία γίνεται.
0: Μάλιστα.
6: Όταν είναι όμως για να βάλουν δις που βάζουμε για το ΝΑΤΟ, για τον πόλεμο και για αυτά, τότε υπάρχουν χρήματα. Για μας μόνο δεν υπάρχουν, για τους εργαζόμενους.
0: Να ρωτήσω, περιφερειακή σύσκεψη αύριο στο Εργατικό Κέντρο, αύριο το πρωί, 19 Οκτώβρη μας είπατε, συγκέντρωση στην περιφερειακή στην Πρέβεζα. Υπάρχει στο άμεσο μέλλον και κάποια πανελλαδική κινητοποίηση, δηλαδή δεν ξέρω που εσείς θα μου πείτε.
6: Στο άμεσο όχι, τώρα μάλλον από τον καινούριο χρόνο θα πάμε για πανελλαδική πάλι.
0: Ναι.
6: Εδώ αύριο έχουν περιφερειακή, είναι από Ήπειρο, Κέρκυρα και Λευκάδα.
0: Και συνταξιούχοι μόνο του ΙΧΑ ή όλων των ταμείων?
6: Όχι, όλα τα ταμεία, όλοι οι συνταξιούχοι.
0: Ωραία. Και Κάλπη, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλημέρα.
6: Έγινε. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
7: Πιάνω.
8: Πιάνω.
7: Βάζω.
8: Βάζω.
7: Το κεφάλι.
8: Το κεφάλι.
7: Κατεβάζω.
8: Κατεβάζω.
7: Φτιάχνω τα χέρια μου.
8: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Και σηκώνω ψηλά.
9: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
9: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 83173.
11: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510 92550.
12: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες. Βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
13: Φίλε, τι είναι αυτό που τρώω?
14: Παριζάκι.
15: Κότο παριζάκι.
13: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
15: Νόστιμο.
13: Και πού το βρήκες?
15: Στην Πίνδο, βέβαια.
16: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
17: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.
0: Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, συνέχεια στην κεντρική ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου ΙΟΝ. Κατά καιρό όλοι έχουμε ακούσει για τα αιτήματα των αστυνομικών της περιοχής μας που ζητούν από πολιτική αλλά και αστυνομική ηγεσία την ενίσχυση σε προσωπικό. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική, μια και με διαταγή του αρχηγείου φεύγουν και άλλοι αστυνομικοί από την Ήπειρο για να πάνε στην Αθήνα. Αυτό προκάλεσε την κοινή ανακοίνωση τεσσάρων ενώσεων αστυνομικών των τεσσάρων περιφερειακών ενωτήτων της Ήπειρου. Να ακούσουμε, να θυμηθούμε τι είπε στη Βίκη Μιχέλη ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίων, ο κ. Ανέστης Κωνσταντινίδης.
18: Εμείς να ξέρετε ότι είμαστε και υπομονητικοί και έχουμε και επιμονή. Ακριβώς την ίδια εισαγωγή είχατε κάνει πέρυσι αρχές Σεπτεμβρίου αναφορικά με το επίδομα παραμεθωρίου. Mm-hmm. Πράγματι και τότε, αν θυμάστε, είχαμε κάνει πολλούς κύκλους συζητήσεων. Τελικά ψηφίστηκε το επίδομα παραμεθωρίου. Οπότε θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι και σε αυτό το ζήτημα που βάζουμε, που δεν είναι καθαρά συντεχνιακό, είναι πάνω απ' όλα κοινωνικό, διότι για να μπω και στο θέμα που συζητάμε, η έλλειψη αστυνομικών από την περιοχή μας με ταυτόχρονη ενίσχυση άλλων περιοχών χωρίς να κοιτάμε την περιοχή μας έχει επίπτωση και στην κοινωνία των Ιωαννίνων, κοινωνία της Ηπείρου, γιατί κάναμε μια ανακοίνωση ως Ήπειρο.
4: Και σωστά, συμμετέχουν και υπογράφουν και η ΆΡΤΑ και η Θεσπρωτεία και η Πρέβεζα.
18: Ακριβώς, ακριβώς. Αναφορικά με την ενίσχυση της Αθήνας, με μια νέα διαταγή 35 άτομα από την Ήπειρο, που έρχεται να προσθεθεί, θα έλεγα, σε διαταγές που τρέχουν ήδη. Δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτές οι 35 θέσεις από την Ήπειρο. Είναι περίπου διαταγές ενεργές αυτή τη στιγμή περί τα 55-60 άτομα από την Ήπειρο στην Αθήνα, και έρχεται να προσθεθεί αυτός ο αριθμός. Μια εποχή που, όπως λέμε και στην ανακοίνωσή μας, θα αναλάβουν καθήκοντα στην Αθήνα περίπου 950 νέοι συνάδελφοι από τις πανελλαδικές, και με προσλήψεις που έχουν γίνει πάνω από 8.000 προσλήψεις όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ενώ κάποιοι ανέλαβαν καθήκοντα τους τελευταίους μήνες σε ειδική φρουρή.
10: Ναι, ναι.
18: Οπότε είναι οξύμορο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν έχουμε μια επαρχία η οποία, θα έλεγα, δεν αιμοδοτείται με νέο αστυνομικό προσωπικό, την αποψηλώνουμε συνέχεια. Έχουμε πάρει δεσμεύσεις, γιατί και η Πανελλήνια Ομοσπονδία και στις συναντήσεις που κάναμε τον μέσα Ιουνίου με τον Υπουργό, συμφώνησε και αυτός ότι πρέπει να υπάρχει μια, θα έλεγα, όπως είπαμε τη λέξη, να γίνει μια διαχείριση των αποσπάσεων, ώστε να μην ξεπερνάμε το 10% των αστυνομικών διευθύνσεων, τα άτομα που φεύγουν, προκειμένου να λειτουργούν και οι υπηρεσίες εδώ στην επαρχία.
10: Και το θέμα είναι
18: έχουμε
10: ότι...
18: κάνει αυτές τις κουβέντες και περιμένουμε να δούμε να υλοποιούνται. Βλέπουμε αυτή τη διαταγή και πραγματικά, εκτός από τις ενώσεις, ζητάμε και τη συνδρομή. Τη δική σας γνωρίζουμε ότι την έχουμε όλο αυτόν τον καιρό, πάντα μεταφέρει τους προβληματισμούς μας, βγάζει τις ανακοινώσεις μας. Θέλουμε και από την τοπική κοινωνία, από τους, ξεκινώντας και από τους βουλευτές, και από την περιφέρεια και από τους δήμους, εκεί θα λείψει, και αυτοί στην ουσία απολογούνται στους πολίτες πρώτα και κυρία, και μετά εμείς απολογούμαστε στους συναδέλφους μας και στην κοινωνία φυσικά, διότι είμαστε ένα ενεργό σωματείο. Πρέπει όλοι μαζί να το καταλάβουμε ότι κάθε αστυνομικός που φεύγει λείπει από την περιοχή μας. Δεν έχουμε τόσο επάρκεια αστυνομικού, ούτε ηλικιακά ούτε αριθμητικά.
10: Το έχετε τονίσει πολλές φορές ότι υπάρχουν περιπτώσεις συνταξιοδότησης, υπάρχουν περιπτώσεις ασθενειών, υπάρχουν οτιδήποτε. Και υπάρχουν και δεσμεύσεις όμως, μην τα ξεχνάμε. Θα μου πεις, Βίκυ, με το θα κτίζεις λόγια και αστυνομία.
18: Εμείς κάνουμε συζητήσεις, γίνονται κάποιες δεσμεύσεις, και ό,τι δεσμεύσεις υπάρχουν τα ανακοινώνουμε επίσημα. Νομίζω εκτεθειμένοι δεν είμαστε εμείς σε αυτή την περίπτωση, εκτεθειμένοι είναι αυτοί που κάνουν τις δεσμεύσεις. Απλά θα θέλαμε και τη βοήθεια, επαναλαμβάνω, της τοπικής κοινωνίας, των τοπικών φορέων, να κοιτάξουν λίγο και το κομμάτι της αστυνόμευσης στην περιοχή μας, διότι σιγά σιγά, αν συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς, θα, πέραν όλων των προβλημάτων, θα πρέπει να προσθέσουμε και προβλήματα στο κομμάτι της ασφάλειας, το οποίο θα γίνει μοιραίο. Γιατί το λέω εγώ? Διότι δεν υπάρχουν περιοχές με μικρή και μεγάλη εγκληματικότητα. Υπάρχουν περιοχές όπου υπάρχει αστυνόμευση και καταπολεμείται η εγκληματικότητα, και υπάρχουν και περιοχές που δεν έχουν αστυνόμευση, με αποτέλεσμα να δρουν εγκληματικά στοιχεία. Η ουσία δεν είναι να χαλάσουμε κάποιες άλλες περιοχές να φτιάξουμε. Γίνονται προσλήψεις, δόξα τω Θεώ, αρκετές. Εκεί που υπάρχει κόσμος, να γίνει σωστή κατανομή. Και όχι να παίρνουμε από νομούς άλλους, με κίνδυνο αυτά που προείπα για αυτούς τους νομούς από τους οποίους παίρνουμε προσωπικό.
10: Συν το γεγονός, κύριε Κωνσταντινίδη, και πρέπει να το τονίσουμε, ότι η Μιχέλη, ο Βόσχης, ο Κωνσταντινίδης πήραν αυτή την απόφαση μέσω της βέβαια εντολής της υπηρεσίας. Να πάνε πού, με τι χρήματα, πώς?
18: Αυτό είναι ένα κομμάτι, τώρα μιλάτε για καθαρά συνδικαλιστικό κομμάτι.
10: Δεν έχει σημασία, είναι στην καθημερινότητα,
18: για μας είναι δύο τα προβλήματα. Πρώτον, ότι φεύγει κόσμος ο οποίος δεν επιθυμεί, δηλαδή έχει τα προβλήματά του, τα οικογενειακά του προβλήματα, τα προσωπικά προβλήματα, και αναγκάζουμε έναν άνθρωπο να ξεκινάει από την μία άκρη της Ελλάδος να πηγαίνει στην άλλη άκρη της Ελλάδος, το οποίο είναι έχουμε και εμείς οικογένειες. Και το δεύτερο είναι αυτό που είπατε, χωρίς να είναι αυτή τη στιγμή, υπάρχουν εμάς στην περιοχή μας, είμαστε σε μία τελείως ωριακή κατάσταση, δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε χρήματα σε όλους τους συναδέλφους αν συνεχιστεί αυτό το τροπάρι. Σε άλλες περιοχές π.χ. στην Θεσσαλία συγκεκριμένα, είναι πιο έντονο, δεν έχουν καν να ξεκινήσουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, διατάσσουμε κάποιες δράσεις χωρίς να έχουμε εξασφαλισμένους τους σπόρους. Σημαντικό και αυτό, περισσότερο συνδικαλιστικό όμως, αφορά τον κλάδο μας.
10: Αφορά τον κλάδο, αλλά και οι αστυνομικοί κόσμο... είναι μέρη της, δηλαδή έχω, όπως
18: ναι,
10: είπατε σωστά.
18: Απλά έχουν... το έθεσα εγώ ότι το πρώτο κομμάτι ως, ότι αφορά όλη την κοινωνία η έλλειψη αστυνομικών, γι' αυτό το τονίζω φυσικά και θα το αναφέρουμε γι' αυτό.
10: Γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αυτό και πραγματικά πιστέψτε με, έχω συγγενή που μπήκε και είναι στην Αθήνα, διορίστηκε ως ειδικός φρουρός και με τα χρήματα που παίρνει, τέλος πάντων, να μην πω.
18: Αυτό που λέτε είναι πράγματι όσοι έχουν συγγενείς ειδικά στην αστυνομία, διότι με ρωτάει πολλοίς κόσμος ότι εντάξει μου λέει και άλλοι εργαζόμενοι, το θέμα είναι ότι η αστυνομία... Πρώτον, δεν είμαστε 5 μέρες την εβδομάδα, είμαστε 7 μέρες την εβδομάδα. Ο αστυνομικός δυστυχώς, όπως είναι τα ωράρια, και να θέλει να κάνει κάτι άλλο, δεν μπορεί να έχει πόρους από πουθενά άλλο. Είναι δύσκολη δουλειά. Πιστέψτε με, και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές που πηγαίνουν στην Αθήνα έχουν τα ίδια προβλήματα.
10: Έτσι
18: είναι. Είναι λίγο ιδιαίτερο το δικό μας το επάγγελμα. Για να ενισχύσουμε τα εισοδήματά μας δεν έχουμε και πολλές δυνατότητες.
0: Τώρα, ερχόμαστε στην ομιλία που είχαμε με έναν αντιδήμαρχο, είναι αρμόδια για θέματα κοινωνικής πολιτικής, την κυρία Σοφία Μαρκούλα. Σήμερα, 6.30 το απόγευμα, τα Γιάννε υποδέχονται τη φλόγα της αγάπης, της εθελοντικής αιμοδοσίας. Ας θυμηθούμε τι μας είπε.
14: Περιμένουμε την αύξηση της φλόγας των εθελοντών αιμοδοτών, η οποία έχει ξεκινήσει στις 12 Ιουνίου από την Ξάνθη και θα τελειώσει τη διαδρομή της σε όλη τη χώρα στις 16 Οκτωβρίου στον Πύργο, για να τιμήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά δίνουν το αίμα τους. Και δεν υπάρχει ωραιότερη πράξη ανθρωπισμού, ωραιότερη πράξη εθελοντισμού από το να δίνεις εθελοντικά αίμα. Οπότε, προκειμένου να τους τιμήσει ο Δήμος Ιωαννιτών, συμμετέχει σε όλη αυτή την εκδήλωση, στην πανέμορφη αυτή εκδήλωση που διοργανώνεται από την ΠΟΣΕΑ σε συνεργασία με τον Δήμο Ιωαννιτών, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Δρομέων, με συμμετοχή σχολείων, με συμμετοχή φορέων, με τη συμμετοχή της χοροδίας Ανάσπαντος Πατρίδα, η οποία θα πλαισιώσει την εκδήλωση. Κάθε εγώ ότι θα είναι μια πανέμορφη εκδήλωση αγάπης, που θα μπορέσει να αναδείξει το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας στο μέγιστο.
0: Μάλιστα. Και όλα αυτά 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Μαυρίλη.
14: 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Μαυρίλη. Βέβαια, όποιος έχει διάθεση για λίγο παραπάνω περπάτημα, θα χαρούμε πάρα πολύ να τον υποδεχτούμε ή μπροστά στο Δημαρχείο στις 6:05 ή κάτω στην σκάλα στις 6:05, από δύο σημεία θα ξεκινήσουμε και θα βρεθούμε όλοι μαζί για την γιορτή στην πλατεία Μαυρίλη στις 6.30 ώρα το απόγευμα.
0: Να πάμε το χρόνο λίγο πίσω και για μια πολύ σημαντική διάκριση του ΚΕΠ υγείας του Δήμου Ιωαννιτών που είχαμε.
14: Ναι, όπως είπατε, για άλλη μια φορά λάβαμε μια τιμητική διάκριση για τις δράσεις πρόληψης οι οποίες γίνονται στον Δήμο Ιωαννιτών. Είναι ένα στίχημα που έχουμε βάλει ως Δημοτική Αρχή και ως Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, να μπορέσουμε πραγματικά να φέρουμε όσο γίνεται πιο κοντά την πρόληψη στο Δήμο μας. Γιατί οι Δήμοι είναι αυτοί που ξέρουν τους ανθρώπους, ξέρουν τις ιδιαίτερες ανάγκες, ξέρουν τα ιδιαίτερα προβλήματα. Οπότε όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως αναδεικνύεται η σημασία που μπορούν να έχουν οι Δήμοι στην πρωτογενή πρόληψη. Και αυτό θέλουμε να το κάνουμε και εμείς εδώ στα Γιάννηνα. Θέλουμε να είμαστε κοντά στους ανθρώπους, να βλέπουμε τα προβλήματα, να επισημαίνουμε τους κινδύνους και να συντελούμε όσο γίνεται στην πρόληψη νοσημάτων και σοβαρών άλλων ζητημάτων υγείας.

0: Βέροφ κατά της επίσκεψης στη χώρα μας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
1: Καλή Βαζημήτρης, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων. Το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων και τα σωματεία καλούν αύριο 3η 6 Οκτώβρη στις 6.30 ώρα το απόγευμα στον Πλάτανο στην Αβέροφ σε συλλαλητήριο, γιατί βρίσκεται εδώ πέρα στη χώρα μας ο Υπουργός Εξωτερικού, Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ της Αμερικής, ο Ρούμπιο. Καλούμε όλους τους Γιαννιώτες και τους Γιαννιώτες να ακουστεί δυνατά η φωνή μας αύριο ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στη χώρα μας είναι ανεπιθύμητος. Έρχεται για να συνεχιστεί ένας καινούριος γύρος διαλόγου που ξεκίνησε το 2018 επί κυβέρνηση Τσίπρα και το συνέχισε η Νέα Δημοκρατία. Ένας διάλογος που έχει φέρει περισσότερες βάσεις του θανάτου στη χώρα μας. Και προφανώς περισσότερους κινδύνους για το λαό μας και για τη χώρα μας. Διευρύνθηκε η χρήση της βάσης της Σούδας και αναβαθμίστηκε η βάση σε Αλεξανδρούπολη, Λάρισα και Στεφανοδίκιο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα προσφέρει απλόχια ραγή και είδωρα στο ΝΑΤΟ, στους Αμερικάνους, για να υλοποιήσουν τα πολεμικά πολλά τους σχέδια. Εμείς δεν θα γίνουμε κρέας στα κανόνια τους, ότι θα δώσουμε το αίμα μας για τον πόλεμό τους, αλλά ούτε φυσικά θα πληρώνουμε πανάκριβα τη βενζίνη, το σούπερ μάρκετ, γιατί όλα αυτή η πολιτική, η πολεμοκάπηλη πολιτική έχει οδηγήσει και την ακρίβεια σήμερα ο τσέπη μας να διάζει στις 15 του μηνός. Πρέπει άμεσα να απεμπλακεί η χώρα μας από όλο αυτό τον πόλεμο, να αποχωρήσει η πυροβολαρχία από τη Σαουδική Αραβία. Οι ελληνικές φρεγάτες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, στην Ερυθρέα, στον κόλπο του Άντεν, να γυρίσουν αμέσως πίσω. Αυτή η πολιτική λοιπόν δεν είναι μακριά από τη ζωή, τη δουλειά και την τσέπη μας. Τα δισεκατομμύρια σε εξοπλισμούς για το ΝΑΤΟ που σπαταλάμε λείπουν από μισθούς, από την παιδεία, λείπουν από την υγεία. Η ακρίβεια σε τρόφιμα, ενέργεια, καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανση. Όλα αυτά είναι ο λογαριασμός του πολέμου που μας στέλνουν καθημερινά. Ενώ σήμερα οι εφοπλιστές, οι συνεργειακοί όμιλοι, οι μεγάλες βιομηχανίες του νομού μας και οι κατασκευαστικοί όμιλοι, όλο το χειμώνα που έρχονται ζεσταίνονται από αυτά τα κέρδη του πολέμου και εμείς θα κρυώνουμε στο σπίτι. Δεν θα ξέρουμε αν θα βάλουμε πετρέλαιο στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, βενζίνη, αν θα πληρώσουμε τα δίδαχτυλα των παιδιών μας, τα φροντιστήρια, όλα τα έξοδα του σούπερ μάρκετ. Έτσι λοιπόν, θα ακολουθάμε το δρόμο που έχουν καλέσει και στις 30 Οκτώβρη λιμενεργά από όλο τον κόσμο με απεργία σε 45 λιμάνια παγκόσμια που είναι Διεθνή Μέρα Δράσης με αγωνιστικές απεργιακές κινητοποίησεις ενάντια στον πόλεμο. Αυτός λοιπόν είναι ο δρόμος, ο κανένας εργάτης συνένοχος στο έγκλημα για τα κέρδη που είναι βουτυγμένα στο αίμα και στη φτώχεια των λαών. Κανένας Έλληνας στρατιώτης στα πολεμικά μέτωπα. Να σταματήσει τώρα η εμπλοκή της Ελλάδας στους υπεραλιστικούς πολέμους ή πανάτο Ευρωπαϊκή Ένωση, να κλείσουν οι αμερικανικές βάσεις και στην περιοχή μας να κλείσει η βάση του ακτίου. Έτσι λοιπόν, έξω η βάση του θανάτου, καμία εμπλοκή στους πολέμους, είπα ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι αύριο την Τρίτη, 6 Οκτώβρη στις 6.30 ώρα, στο συλλαλητήριο του Εργατικού Κέντρου, στον Πλάτανο, στην Αβέροφ.
0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε τώρα σε μια αποχειβική Μιχαήλη με τον κύριο Γιάννη Σταμάνη, ξυλέμπορο, για να μάθουμε πού κυμαίνεται η αγορά καυσόξυλων, μια και ο χειμώνας έφτασε.
2: Κυρία Μιχαήλ, είναι στα περσινά επίπεδα. Θα υπάρξει μια μικρή, μέχρι τώρα απορροφήσαμε, θα υπάρξει μια μικρή αύξηση γύρω στο τέλος Οκτώβρη, δηλαδή στο κυβικό. Για μικρή αύξηση μιλάμε, 90 ήταν πέρυσι το κυβικό, τώρα είναι 90 με 100.
3: Μάλιστα.
2: Εκεί θα πάει, δηλαδή το κυβικό, ακόμα υπάρχουν ξύλα διαθέσιμα, ξερά, στεγασμένα κλπ. Να απευθύνονται οι καταναλωτές σε μάντρες πιστοποιημένες για να μην παίρνουν από διάφορους πειρατές εντός εισαγωγικών, για να παίρνουν και την ποσότητα αυτή που πρέπει να πάρουν και την ποιότητα αυτή που πρέπει να πάρουν, για να παίρνουν σωστά ξύλα.
3: Κύριε Ντασταμάνη, η ζήτηση υπάρχει?
2: Υπάρχει, ναι, είναι αυξημένη ζήτηση. Ίσως ο κόσμος με αυτά που ακούει, με τα πετρέλαια κλπ. Και ναι, υπάρχει μια τεράστια αύξηση της παραγγελίας. Έχουμε λίστα αναμονής λίγο πολύ και με τους άλλους συναδέλφους.
3: Μπράβο.
2: Ναι, υπάρχει ζήτηση αυξημένη. Εντάξει, προσπαθούν ο κόσμος για να ετοιμαστούν για τον επερχόμενο χειμώνα, λογικό είναι. Ήδη, όπως προείπατε, αρχινάνε οι θερμοκρασίες λίγο και πέφτουν. Οπότε θα ετοιμάζονται ο κόσμος.
3: Μάλιστα. Και μιλάμε να απευθύνονται στους ειδικούς, στους επιχειρηματίες.

0: και τους εμπόρους.
1: Στους επαγγελματίες, τους πιστοποιημένους επαγγελματίες που είναι, για να πάρουν τη σωστή ποιότητα και ποσότητα.
0: Υπάρχει περισσότερο ζήτηση σε κάποιο είδος συγκεκριμένου ξύλου ή ό,τι να είναι για να πάρουμε
1: ένα ζεσταθούμε? Όχι, παίρνουν κυρίως δρύς με οξιά που είναι λίγο πιο χαμηλή, γιατί μεταβάλλεται τιμή στο πουρνάρ και στην ελιά. Είναι ελαφρώς πιο αυξημένη.
0: Μάλιστα.
1: Όχι τιμές Αθηνών, γιατί οι τιμές Αθηνών είναι πολύ μακριά από τις δικές μας. Βέβαια υπάρχει και κοστολόγιο για να φτάσουν στην Αθήνα τα ξύλα. Έτσι υπάρχει και μια λογική, ας πούμε, αλλά εντάξει, εδώ είναι τελείως διαφορετικές.
0: Και όπως μου λέγε προχθές ο κύριος Μίτσιος, γίνονται και πολλοί έλεγχοι για τη μεταφορά, ξέρετε, παρανόμων ξύλων.
1: Ναι, παρανόμων, ναι. Σωστά, σωστά γίνονται και πρέπει να γίνονται. Σωστά γίνονται.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε.
0: Θα σας ευχαριστήσω.
1: Καλημέρα,
0: για την ενημέρωση και θα τα ξαναπούμε.
1: Καλημέρα. Έγινε, ευχαριστώ.
2: Τώρα, κυρίες και κύριοι, έχουμε κάλεσμα από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων. Ανοιχτή βραδιά γνωριμίας με τα εργαστήρια θεάτρου σήμερα από τις 7 το απόγευμα στο Καμπέριο Θέατρο. Περισσότερα από την καλλιτεχνική διευθύντρια Τιρινιό Κυριαζή.
3: Κινήσει τα εργαστήρια.
2: Ναι. Το ξέρουμε Σάββατο, γιατί μας το έχουν πει μέσα από το στούντιο.
3: Κινήσει το παιδικό και το εφηβικό τμήμα με τη δάσκουσα την Κίκα Ζαχαριάδου. Αλλά είπαμε να μαζευτούμε και όλοι μαζί, όλοι οι διδάσκοντες, συμμετέχοντες, παλιοί και καινούργοι, όσοι ενδιαφέρονται να δουν τι είναι αυτό που θα κάνουμε φέτος στο Δημοτικό Περιφερειακό μας Θέατρο, να συναντηθούμε. Κάνουμε μια παρουσίαση ο καθένας από τη μεριά του, του τμήματος, του έργου με το οποίο θα ασχοληθεί, της οπτικής που έχει πάνω στο θέμα, να συναντηθούμε, να ανταλλάξουμε έτσι και τις εμπειρίες μας και από την περσινή χρονιά, που το θέμα ήταν το αρχαίο δράμα. Είχαμε τον τίτλο «Ταξίδι στα νυχτά του αρχαίου δράματος», τώρα έχουμε τον τίτλο «Όλος ο Σέξπιρ, μια σκηνή». Και να τονίσω ότι αυτό είναι σημαντικό, γιατί έτσι πλαισιώνουμε όλη την καλλιτεχνική δουλειά και οι διδάσκοντες συντονίζονται σε έναν τρόπο δουλειάς και ασχολούνται με θέματα κοινά και ανταλλάσσουν υλικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή έχουμε μαζί μας την Ειρήνη Τιδόβα και την Φανή Σκεντέρη, που θα συμβάλλουν πάρα πολύ και στη μουσική και στην κίνηση και θα βοηθήσουν τον Γιάννη Κοντό και τη Μαρία Τηγιαννάκη, που θα ασχοληθούν με την υποκριτική, και σιγά σιγά θα ενωθούμε ώστε και στο τέλος της χρονιάς να έχουμε ολοκληρωμένες παραστάσεις που θα παρουσιάσουμε. Οπότε να κάνουμε και έναν απολογισμό της περσινής χρονιάς και του τετραήμερου φεστιβάλ που είχαμε κάνει στο τέλος της χρονιάς και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Κάπως έτσι θα το κατευθύνουμε και φέτος και ακόμα καλύτερα. Να πούμε λοιπόν τα νέα μας, να γνωρίσουμε καινούριους ανθρώπους που θέλουν να μπουν στην ομάδα αυτή του Διπεθέ Ιωαννίνων και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα, να πάρουν πληροφορίες για τις ώρες, τις μέρες, τις τιμές.
2: Ενδεχομένως αυτοί που το σκέφτονται αλλά έχουν κάποιο δισταγμό, θα
3: ναι,
2: έλεγα.
3: Ναι, μπορεί κάποιος να...
2: Γιατί κάποιοι άλλοι το έχουν σε παράστο δισταγμό και ήρθαν και
3: ακριβώς.
2: Από κοντά
3: εννοείται
2: και τα
3: πως
2: βρήκαν.
3: Είναι ελεύθερη είσοδος, είναι μια γνωριμία χωρίς δεσμεύσεις, για να περάσουμε όμορφα και να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας.
2: Για ένα μήνα μπορεί κάποιος να έρθει να παρακολουθήσει.
3: Για το πρώτο μάθημα. Για το πρώτο μάθημα. Το πρώτο μάθημα γνωριμίας είναι δωρεάν, οπότε κανείς το αποφασίσει μπορεί να έρθει να κάνει ένα δοκιμαστικό, όπως και παντού βέβαια, και μετά να κουβεντιάσει και να συζητήσει για το αν θα θέλει να συμμετέχει τελικά ή όχι. Η ουσία των πραγμάτων είναι ότι το θέατρο ενώνει, μας βοηθάει να συνεργαστούμε, να αλλάξουμε λίγο την οπτική μας πάνω στα πράγματα, να δούμε τον κόσμο αλλιώς, να ασχοληθούμε με κείμενα πολύ σπουδαία, τα οποία μας ανεβάζουν,
2: σίγουρα.
3: Δηλαδή και μόνο που έχεις στο στόμα σου αυτά τα λόγια, αμέσως νιώθεις ότι κάτι παραπάνω μπορείς, και μπορεί αυτό το κάτι παραπάνω να είναι μέσα στην καθημερινότητά
2: μέχρι τώρα
3: μας.
2: Ποια είναι η ανταπόκριση των Γεννιωτών
3: και Γεωργίων? Πολύ ωραία είναι η ανταπόκριση, βεβαίως. Έχουμε ξεκινήσει πολύ πιο δυναμικά από ό,τι πέρυσι και είναι λογικό, γιατί και καθώς χτίζεται κάτι και ο κόσμος το μαθαίνει, το εμπιστεύεται και θέλει να να είναι κομμάτι του. Και διάφοροι φίλοι και γνωστοί των ανθρώπων που ήδη παρακολουθούν και είναι ευχαριστημένοι, προφανώς και έτσι τους παρακινούν να συμμετέχουν.
2: Ακριβώς. Προσπαθώντας να ερμηνεύσω πιθανή ερώτηση που θα κάνει κάποιος αυτή τη στιγμή, ώρες που γίνονται αυτά τα μαθήματα,
3: είναι σίγουρα ορισμένες πολύ σημαντικό. Οι ώρες είναι απογευματινές, δηλαδή έχουμε τις καθημερινές, 6 με 9 συνήθως, 8 με 10.
2: Και συχνότητα των μαθημάτων.
3: Μία φορά την εβδομάδα.
2: Οπότε δεν
3: μπορεί να επιλέξει κανείς να κάνει το μάθημα της υποκριτικής είτε με τον Γιάννη Κοντό, είτε με τη Μαρία Γιαννάκη, είτε και με τους δύο βεβαίως. Δεν είναι απαγορευτικό αν κάποιος θέλει να έχει 2 φορές την εβδομάδα μάθημα υποκριτικής. Να επιλέξει το μάθημα του τραγουδιού, θεατρικού τραγουδιού και αναπνοής, ορθοφωνίας με την Ειρήνη Δόβα, είτε σε συνδυασμό με μάθημα είτε υποκριτικής είτε ανεξάρτητα. Και εδώ να πούμε ότι το μάθημα της Ειρήνης είναι πολύ χρήσιμο και για εκπαιδευτικούς, το ξέρω γιατί
2: και εγώ κατά καιρούς,
3: βέβαια.
2: Και για εμάς δημοσιογράφους.
3: Βεβαίως, δηλαδή για τους επαγγελματίες της φωνής όπως λέμε. Δηλαδή δάσκαλοι, δημοσιογράφοι, δικηγόροι, ηθοποιοί προφανώς, τραγουδιστές, έχουν την ευκαιρία να διδαχτούν μία μέθοδο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και αργότερα και να την εξελίξουν μέσα από τη χαρά του τραγουδιού πρώτα απ' όλα, αλλά και κάποιων ασκήσεων αναπνοής και κάποιες συμβουλές πολύ σημαντικές που θα δώσει η Ειρήνη, πρακτικές και εύκολες, ας το πούμε.
2: Ναι. Και άρθουμε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα, περισσότερα από τον Νίκο Γιωτίτσα.
4: Έχουμε 2026, το 2016, όταν βλέπαμε τον Παζιάννα και τον Καμαρώνομε στην Ευρώπη και στο Europa League, πολλά χρόνια παρουσία στην Super League 1, πορείες τρομερές στο κύπελο. Δεν περιμέναμε 10 χρόνια μετά στην κατάσταση σε τι κατάσταση θα είναι πλέον ο Παζιάννα. Ο Παζιάννα σε 3 χρόνια γνώρισε 2 επιβιβασμούς. Είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη καμπή της ιστορίας του. Μπορεί να έχουν γίνει προσπάθειες και πέρυσι με τον Νίκο Σιώτη και φέτος με τη δική σου επιτροπή του Ερεσιτέχνη να μείνει η ομάδα όρθια, να αγωνίζεται.
2: Ναι,
4: γιατί ξέρεις και εσύ ότι σε πολλές περιπτώσεις οι ομάδες που βιβάζονται διαλύονται.
2: Ναι.
4: Πηγαίνουν στα άδεια του
2: Ερεσιτέχνη. Και έχουμε αμέτρητα παραδείγματα από ιστορικές ομάδες. Ακριβώς.
4: Ή δεν υπάρχουν καθόλου, άλλες αποσύρονται μέσα στο πρωτάθλημα. Στον Παζιάννα δεν το είδαμε αυτό. Αλλά δεν πάβει να διανύει μια πολύ δύσκολη με τις ιστορίες του. Τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι ο Πάς έχει πάει την κάτω βόλτα από τότε δηλαδή που υποβιβάστηκε την Super League 1 και μετά από εκείνη την περίοδο της σεζόν 23-24 δεν πέρασαν ούτε 2,5 χρόνια και όλο παίρνει την κάτω βόλτα. Δεν περιμέναμε λοιπόν αυτή την σχολεία που περνάει ο Πάς Γιάννα. Χθες ήταν ακόμα ένα δείγμα αυτό που είδαμε στην Κατσικά. Ο Πάς αγωνίζεται με μια ομάδα από τον ίδιο νομό, από τον ίδιο Δήμο, την ιστορική Θήλα Κατσικάς, να μην μπορεί να κερδίζει, γιατί ως γνωστόν δεν κερδίζουν οι φανέλες.
2: Όχι βέβαια, ναι.
4: Ποτέ δεν κερδίζουν οι φανέλες. Ένας τυπός Παζιάννα δεν μπορούσε να πάρει την νίκη κόντρα σε μια μαχητική Θήλα Κατσικάς χθες το απόγευμα στην Κατσικά. Ένα-ένα τελικό αποτέλεσμα, σε ένα παιχνίδι που είχε έτσι μια ωραία ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα, ειδικότερα οι φίλοι του Παζιάννα ήρθαν από διάφορα σημεία και έδωσαν όθηση στην ομάδα του Χρήστου Ράπτη. Ευτυχώς κύλησαν όλα ομαλά όσον αφορά το θέμα τάξης και ασφάλειας. Η αστυνομία χθες ήταν όλη μέρα επιποδός για να πάνε όλα εντάξει. Νομίζω και όλα εντάξει πήγαν.
2: Ναι.
4: Από θέμα τάξης νομίζω ότι αυτό υπήρχε το πιο... υπήρχε και η ένθιση να άγχος το πώς θα κυλήσουν. Γι' αυτό για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα φυσικά αξίζουν συγχαρητήρια και στη διοίκηση της Θήλας Κατσικάς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Παζιάννα στο πρώτο ημίχρονο συνολικά ήταν καλύτερος, αν και η Κατσικά μπήκε, είχε κάποιες ευκαιρίες. Μετά το 25 όμως ο Πας ήταν λίγο πιο δραστήριος, έχασε κανένα δύο ευκαιρίες και στο φινάλι του ημιχρόνου κέρδισε πέναλτι με τον Κιτσάκη σε ανατροπή του Ρίζου. Το εκτέλεσε εύστοχο ο Μπελεβόνης. Για παρότι ο Παζιάννα πήγε προηγούμενο στα αποδυτήρια Ναι. 0-1 δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα. Την επανάληψη δεν είχε και τις φάσεις για να καθαρίσει το παιχνίδι. Με την Κατζικά να καταφέρει να βρίσκει τον γκολ στο 83 με τον συνήθι ύποπτο τον Χρήστο Σκανδάλη, τον αρχηγό της ομάδας, ο οποίος πέτυχε τον γκολ και το πανηγύρισε πάρα πολύ έξαλλα και στις κάμερες και στην κερκίδα. Είναι λογικό να πανηγυρίζει και να του...
5: Με το δίκιο του.
4: Ειδικά σε αυτό το σημείο, ναι. Κόντρα στον ΠΑΣ, ένα γκολ και κόντρα σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Είναι λογικό να του βγει αυτή η αντίδραση. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τις δηλώσεις, ο Χρήστος Ράπτης σάθηκε στην έλλειψη συγκέντρωσης που είχε ο ΠΑΣ Γιάννενα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, που ήταν αρκετά, που ήταν κακός μάλλον. Ενώ ο Γιώργος Λαδιάς από τις δηλώσεις του νομίζω διέκρινε ότι ένιωσε και μία δικαίωση από την εικόνα της ομάδας χθες, γιατί πολλά άκουσε η αλήθεια είναι, πολλά ακούστηκαν η αλήθεια είναι για την ομάδα μετά την ήττα, τη βαριά ήττα με 4-1 από τη Μέγα Αλέξανδρο στην Φλόρινα.
5: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται για σήμερα η κεντρική ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων. Στην επιμέλεια της εκπομπής, η δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μας. Στην παρουσίαση ήταν ο Χάρης Δάφλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Λεωνίδας Βόσος. Ακολουθεί Αναγκαίο Καλό με τη Μαρλένα Αγκώνη. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας απόγευμα. Καλή εβδομάδα.
6: Όταν αναζητά σιγουριά. Η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
10: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
11: Δουλειά, εγώ, θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 713. Παπάς, για τη σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
12: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
13: Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

Χαμογελάτε λοιπόν. Είστε έτοιμοι για την θέτη κίνοντα του μεσημεριού σας? Έτοιμοι για το αναγκαίο καλό? Συντονιστείτε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων στους 98,7 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 2 με 3 το μεσημέρι. Αναγκαίο καλό με τη Μαριλένα Γκόνη. If life seems jolly rotten, there's something you forgot.

Οπα! Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους σας. Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου, και εσείς βρίσκεστε συντονισμένοι για ακόμη μία φορά στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων στους 98,7. Το αναγκαίο καλό της ημέρας σας με τη Μαριλένα Γκόνη ξεκινάει αμέσως τώρα. Σας κρατώ συντροφιά μέχρι και τις 3 ώρα το μεσημέρι. Εσείς μπορείτε να βρεθείτε στην παρέα μας είτε από τη συχνότητα 98,7 είτε από το www.δημοτικοραδιόφωνο.gr. Φυσικά τα social media της εκπομπής, αναγκαίο καλό στο Facebook, Μαριλένα κατ' ο Παύλα Γκόνη στο Instagram και αναγκαίο καλό το κανάλι μας στο YouTube είναι πάντα διαθέσιμα σε εσάς. Ενώ μπορείτε να μας παρακολουθείτε και μέσα από το www.δημοτικοραδιόφωνο.gr / live, οπότε έχουμε και από εκεί τον τρόπο να μας ακούσετε και να φτάσουμε παντού. Στο κανάλι μας στο YouTube μπορείτε φυσικά να βρείτε και τις συνεντεύξεις που πραγματοποιούμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ό,τι πολιτιστικό δρόμενο γενικά λαμβάνει η χώρα, προσπαθούμε να βρούμε την ευκαιρία για να μάθουμε λίγα περισσότερα από τους ίδιους τους διοργανωτές του. Σήμερα θα είναι η μέρα λίγο πιο χαλαρή, θα λέγαμε, μιας και δεν έχουμε κάποια συνέντευξη. Θα έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο για να αναφερθούμε σε ευχάριστες ειδήσεις, αλλά και στις παγκόσμιες και διεθνείς ημέρες που έχουμε σήμερα, οι οποίες είναι ούκο λίγες. Την ένταξη στη σημερινή μας εκπομπή και αυτής της εβδομάδας ουσιαστικά, όπως ξεκινάμε σήμερα, την έκαναν Γίναμε με το Δικαίωμα Ναι, σε ένα αγαπημένο κομμάτι εδώ αυτής εδώ της εκπομπής. Και η αφορμή κιόλας μας έρχεται και λίγο από το γεγονός ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τους απολαύσουμε και on stage σε μικρό χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα την Πέμπτη θα λάβουν χώρα επί σκηνής οι Γίναμε The Band. Θα αρπάξουν λοιπόν τα μικρόφωνα, όπως λένε, και στο μουσικό κομμάτι που μόλις ακούσαμε, για να μπορέσουν να γίνει ουσιαστικά και μια έναρξη του Ιωάννινα Science Festival του 2026, που πρόκειται να λάβει χώρα από τις 8 του μήνα μέχρι και τις 10.

Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στην επιστήμη που πραγματοποιείται εδώ στην πόλη των Ιωαννίνων. 8 του μήνα λοιπόν ξεκινά και επίσημα το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε και μέσω των social media του Ιωάννινα Science Festival για να μάθετε και περισσότερες πληροφορίες για τους ανθρώπους που θα λάβουν χώρα και επισκηνής. Πάμε λοιπόν να εξερευνήσουμε τις παγκόσμιες και διεθνείς ημέρες που έχουμε σήμερα, που είναι διαφορετικές και αρκετές. Για αρχή ξεκινάμε από την Ευρωπαϊκή Μέρα για την Κατάθλιψη, που λαμβάνει η χώρα κάθε χρόνο στις αρχές του Οκτώβρη και με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάθλιψη πραγματοποιείται μια συμμαχία που ιδρύθηκε το 2004 και περιλαμβάνει στους κόλπους τις οργανώσεις ασθενών, ερευνητών και επαγγελματιών της υγείας από 19 χώρες, της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης. Η ημέρα έχει ως στόχο να βελτιώσει την αντίληψη του κοινού για την ασθένεια αλλά και τη φροντίδα της. Η κατάθλιψη είναι κατάσταση έντονης θλίψης και μελαγχολίας του ανθρώπου, η οποία συνήθως ακολουθεί ένα δυσάρεστο γεγονός για αυτόν που το βιώνει. Στην ψυχιατρική επιστήμη συχνά ταυτίζεται με την κλινική κατάθλιψη, ψυχική νόσο με συμπτώματα που κατά κανόνα διαρκούν πάνω από 2 εβδομάδες και είναι τόσο σοβαρά ώστε να διατεράσουν την ικανότητα του ατόμου να λειτουργεί ομαλά στην καθημερινή του ζωή. Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει το 4ο στάδιο του μοντέλου Kubler-Ross για την αποδοχή του θανάτου. Η κατάθλιψη θεωρείται από τις πιο κοινές ψυχικές διαταραχές και προκαλεί σημαντική επιβάρυνση της υγείας παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου 40 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από κατάθλιψη στην Ευρώπη, καθιστώντας την μία από τις πιο κοινές ασθένειες στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κρίση της πανδημίας του COVID-19 έχει αυξήσει τους παράγοντες κινδύνου φυσικά για την κατάθλιψη, συμπεριλαμβανομένης και της μειωμένης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, της αυξημένης κοινωνικής απομόνωσης και των διαταραχών στην καθημερινή ρουτίνα, τα οποία είναι σαν συνέπειες που φέρονται καθ' όλη τη διάρκεια της μετέπειτα ζωής. Αυτό αφήνει ιδιαίτερα ευάλωτους λοιπόν όσους έχουν προδιάθεση για κατάθλιψη. Και βλέπουμε και ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά πλέον και σε πολύ μικρότερες ηλικίες. Έχει πέσει ο μέσος όρος που μπορεί να παρουσιαστεί η συγκεκριμένη ασθένεια. Κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να μας κινητοποιήσει λίγο για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται η καθημερινότητα και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς από τη δικιά μας πλευρά, άμα όντως έχουμε άνθρωπο που βιώνει ή βιώνουμε εμείς ήδη, και πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε γενικά και φυσικά και σε ανώτερα κλιμάκια. Παγκόσμια μέρα για τη μηνιγκίτιδα επίσης η σημερινή. Η 5η Οκτωβρίου έχει οριστεί ως μια τέτοια παγκόσμια μέρα με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας των Οργανώσεων για τη Μηνιγκίτιδα, μιας διεθνούς οργάνωσης που συσπηρώνει επαγγελματίες της υγείας, ασθενείς και αποθεραπευθέντες από τη μηνιγκίτιδα και στοχεύει μέσω της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης της παγκόσμιας κοινής γνώμης στη μείωση των περιστατικών της σοβαρής αυτής λίμωξης του κεντρικού νευρικού συστήματος μέχρι το 2030, σύμφωνα με τους παρακάτω στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η οποία είναι η εξής. Εξάλληψη των επιδημιών της βακτηριακής μενιγκίτιδας, η μείωση των κρουσμάτων βακτηριακής μενιγκίτιδας που μπορούν να προληφθούν με τον εμβολιασμό κατά 50%, η μείωση των θανατηφόρων κρουσμάτων βακτηριακής μενιγκίτιδας κατά 70% και η μείωση των περιπτώσεων αναπηρίας από τη μενιγκίτιδα και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που νόσησαν από μενιγκίτιδα οποιασδήποτε αιτιολογίας. Η μηνιγκίτιδα είναι η φλεγμονή των μεμβρανών, μήνυγκες, που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και τον νοτίο μυελό και προκαλείται από βακτήρια, ιούς, μύκητες, παράσιτα και άλλα παθογόνα. Προσβάλλει άτομα οποιασδήποτε ηλικίας, πιο ευάλωτα όμως είναι πάντα τα παιδιά μικρής ηλικίας, μικρότερα των 5 ετών, οι έφηβοι, οι ηλικιωμένοι και τα νοσοκατασταλμένα φυσικά άτομα. Απαιτεί επίγουσα ιατρική αντιμετώπιση, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αποβεί και θανατηφόρα μέσα σε λίγες ώρες. Η έγκαιρη διάγνωση της μηνιγκίτιδας είναι πρωταρχική σημασία για την αποτελεσματική θεραπεία του ατόμου και την αποτροπή επιπλοκών. Και φεύγουμε από τον ιατρικό κόσμο και μπαίνουμε στον εκπαιδευτικό, μιας και σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Εκπαιδευτικών. Καθιερώθηκε το 1994 από την UNESCO για να μας υπενθυμίσει τον καθοριστικό ρόλο που παίζει ο δάσκαλος μέσα στην κοινωνία, είτε εργάζεται σε μια πλούσια πόλη της Δύσης, είτε σε μια αυτοσχέδια σχολική αίθουσα κάποιας εγκατάστασης προσφύγων. Εορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Οκτωβρίου και η συγκεκριμένη μέρα. Και φυσικά όλοι έχουμε αντιληφθεί την σημαντικότητα που έχει ο συγκεκριμένος ρόλος, παρόλο που, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, έχει περιοριστεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ελπίζουμε αυτό κάπως σιγά σιγά να αρχίσει να αλλάζει, αν θέλουμε όντως να μιλάμε για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εκπαιδευτικούς και πάμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε για να δούμε τις υπόλοιπες παγκόσμιες και διεθνείς ημέρες που έχουμε σήμερα.

Αυτά λοιπόν από τη Μιρέλα Πάχου και την Μπένι Παλτατζή με τον έρωτα παροδία όπως μας τραγούδησαν. Και πάμε να συνεχίσουμε με τις παγκόσμιες μέρες που έχουμε σήμερα. Και αφού αφήσαμε την γιορτή των εκπαιδευτικών που είναι ουσιαστικά η παγκόσμια μέρα που έχουν σήμερα, πάμε και στην Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού που είναι η σημερινή. Η πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου καθιερώθηκε με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας ως Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Την ημέρα αυτή δεν πραγματοποιούνται μαθήματα στα δημοτικά γυμνάσια και λύκεια της χώρας, αλλά διεξάγονται με τους σχολικοί αγώνες αθλοπαιδιών που συνδέονται με ένα κεντρικό θεματικό άξονα ευρύτερου μαθησιακού πεδίου που υλοποιείται μέσα από το σχολικό αθλητισμό. Τουλάχιστον σε κάποιες από τις χώρες που το γιορτάζουν με αυτόν τον τρόπο. Στη δική μας δεν νομίζω ότι γίνεται κάτι τέτοιο. Βασική επιδίωξη της Πανελλήνιας ημέρα σχολικού αθλητισμού, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, είναι οι μαθητές και οι μαθήτρες που συμμετέχουν να αποκομίζουν από την κάθε διοργάνωση τα ιδιαίτερα στοιχεία της ευρύτερης παιδείας που ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει μέσω της συμμετοχής, της προσπάθειας, του συναγωνισμού και της προσωπικής υπέρβασης. Και επειδή ξέρω ότι μας ακούνε και εκπαιδευτικοί, ή άλλωστε είναι η ώρα τέτοια που μπορεί να μας τύχεται στο ραδιόφωνο λίγο πιο εύκολα, να μας επιβεβαιώσουν κιόλας κατά πόσο όντως λαμβάνουν κάποια διαφορετικά στοιχεία αθλητισμού στην σημερινή ημέρα, για να έχουμε και πιο έγκυρη πηγή ακόμα περισσότερο. Και πάμε στην επόμενη Παγκόσμια Μέρα που είναι αυτή της κατοικίας. Η Παγκόσμια Μέρα Κατοικίας καθιερώθηκε με πρωτοβουλία του ΟΗΕ για να υπενθυμίσει στη διεθνή κοινότητα ότι η διαβίωση σε μια αξιοπρεπή κατοικία είναι δικαίωμα όλων. Εορτάζεται την πρώτη Δευτέρα κάθε Οκτωβρίου και όσον αφορά κάποια δεδομένα, η αστική συγκέντρωση παρέχει κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντολογικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τη διασπορά. Οι πόλεις μπορούν να ανταπεξέλθουν καλύτερα στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο, αυτό είναι σίγουρο. Οι πόλεις παρέχουν καλύτερες συνθήκες υγείας, η αστικοποίηση μπορεί να εμποδίσει μορφές περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Αυτό τώρα νομίζω είναι με ένα ερωτηματικό έτσι πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Και η αστικοποίηση βοηθά στην αύξηση των δικτών γονιμότητας παρέχοντας καλύτερες υπηρεσίες υγείας στις γυναίκες. Σε ένα θεωρητικό πλάνο θα μπορούσαμε πώς να πούμε ότι ισχύει. Τώρα στο επί του πρακτέου μπορεί να αλλάζουν κάποια πράγματα. Και φυσικά κατοικίες έχουμε γιατί κάποιοι αρχιτέκτονες δημιουργούν τα σπίτια αυτά και έχουν την τιμητική τους σκέφτη σήμερα, μια σκηνή Παγκόσμια Μέρα Αρχιτεκτονικής. Γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Δευτέρα και αυτή του Οκτωβρίου, μαζί με την Παγκόσμια Μέρα Κατοικίας φυσικά. Η πρωτοβουλία ανήκει στη Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτώνων με 1.300.000 μέλη παγκοσμίως και στοχεύει στην ανάδειξη του έργου του αρχιτέκτονα που είναι κομβική σημασία για την αστική ανάπτυξη. Και τέλος, σήμερα έχουμε τη Διεθνή Μέρα κατά της Πορνείας. Η Διεθνή Μέρα κατά της Πορνείας καθιερώθηκε το 2002 με πρωτοβουλία μη κυβερνητικών οργανώσεων από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τις Φιλιππίνες για την καταπολέμηση της βιομηχανίας του σεξ και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Οκτωβρίου. Η Διεθνή Μέρα κατά της Πορνείας, εκτός της πορνείας, περιλαμβάνει και δράσεις κατά της πορνογραφίας, του τηλεφωνικού σεξ, του κυβερνοσεξ, του τράφικινγκ, του επαγγελματικού στριπτής, του ερωτικού μασάζ, του σεξουτουρισμού και των ερωτικών αγγελιών στο διαδίκτυο, αλλά και γενικότερα του τύπου. Αυτά λοιπόν με τις διεθνείς μέρες, σας ανέφερα ότι είναι αρκετές οι σημερινές, αλλά όπως έχουμε πει πολλές φορές, οι διεθνείς και παγκόσμιες μέρες έχουν το ρόλο της ευαισθητοποίησης ουσιαστικά για μια θεματολογία ή για ένα θέμα το οποίο μπορεί να αντιμετωπίζουμε και σε καθημερινή βάση ή για ένα προβληματισμό που πρέπει να τεθεί και να εστιάσουμε λίγο περισσότερο την προσοχή μας. Οπότε γι' αυτό και κάναμε και λίγο μια πιο εκτενή αναφορά, μιας και έχουμε το χρόνο σήμερα, αφού δεν έχουμε κάποια συνέντευξη. Και κάπου εδώ να κάνω και μια μικρή αναφορά και στις ευχάριστες ειδήσεις που θα αναφερθούμε φυσικά και σε αυτό το μέρος αλλά και στο δεύτερο του αναγκαίου καλού της ημέρας σας. Θα παραμείνω στο χώρο των τεχνών, αφού φαίνεται να έχουμε μια ευχάριστη είδηση από την περιοχή του Θεάτρου Τέχνης, από το χώρο του Θεάτρου Τέχνης, ο οποίος καθιερώνει νέο βραβείο για τη νέα γενιά σκηνοθετών. Το Θέατρο Τέχνης λοιπόν Καρόλου Κούν δημιουργεί ένα νέο ετήσιο θεσμό για την ανάδειξη και στήριξη της νέας γενιάς Ελλήνων σκηνοθετών και σκηνοθέτηδων. Ένα ετήσιο νέο θεσμό με στόχο την ανάδειξη και τη στήριξη της νέας γενιάς Ελλήνων σκηνοθετών και σκηνοθέτηδων καθιερώνει το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κούν. Το βραβείο νέου σκηνοθέτη και σκηνοθέτηδος Θέατρου Τέχνης Καρόλου Κούν θα απονεμηθεί για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2026 με 5 νέους δημιουργούς να διεκδικούν τη διάκριση.

Ο νέος θεσμός συνδέεται με την παρακαταθήκη του Καρόλου Κουν και την σημασία που έδινε στην αναζήτηση του καινούριου και στην παροχή χώρου σε νεότερους δημιουργούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το βραβείο φιλοδοξεί να συνεχίζει αυτή την παράδοση, δίνοντας μεγαλύτερη ορατότητα σε σκηνοθέτες και σκηνοθέτηδες που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της πορείας τους. Οι υποψηφιότητες για το βραβείο θα ανακοινώνονται κάθε Σεπτέμβριο και η απονομή θα πραγματοποιείται τον Οκτώβρη. Για την επιλογή των υποψηφίων θα εξετάζονται παραστάσεις που έκαναν πρεμιέρα από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους έως και τις 31 Αυγούστου του επομένου. Για την πρώτη χρονιά, ωστόσο, η Επιτροπή επέλεξε να διερευνεί το χρονικό πλαίσιο και να διευρύνει μάλλον το χρονικό πλαίσιο και να λάβει υπόψη παραστάσεις της τελευταίας τριετίας. Με αυτόν τον τρόπο, η έναρξη του θεσμού περιλαμβάνει ένα μεγαλύτερο δείγμα της πρόσφατης δημιουργικής παρουσίας νέων σκηνοθετών στο ελληνικό θέατρο. Το βραβείο έχει φιλοτεχνήσει ο Μάριος Βουτσινάς και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, προσφορά ανώνυμου δωρητή που εξασφάλισε ο Γιάννης Μόσχος. Την Επιτροπή αποτελούν η Μάνος Βαβαδάκης, η Μαριάννα Κάλμπαρη, ο Γιώργος Κουτλής, η Γεωργία Μαυραγιάννη και ο Γιάννης Μόσχος. Όσον αφορά για τις υποψηφιότητες, για το πρώτο βραβείο έχουν επιλεγεί 5 σκηνοθέτες και σκηνοθέτηδες από τις παραστάσεις που παρουσιάστηκαν την περίοδο 24 με 26. Και αυτοί είναι ο Κωνσταντίνος Αβράμης για την παράσταση «Ο Παρήσακτος» που παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το 2026, η Σοφία Αντωνίου για τον «Άμπλετ Μασίν» που παρουσιάστηκε στο Θέατρο Πορεία το 2026, η Νοεμή Βασιλιάδου για τις «Κλιμεντίνες χωρίς κουκούτσι» που παρουσιάστηκε το 2025 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και της Ενότητας Grape. Η Ειρήνη Λαμπρινοπούλου για την Λιγερή του Ανδρέα Καρκαβίτσα που παρουσιάστηκε το 2024 στην πειραματική σκηνή νέων δημιουργών του Εθνικού Θεάτρου. Ο Δημήτρης Χαραλαμπόπουλος για το Μαγκράνμα που επίσης παρουσιάστηκε το 2024 στην πειραματική σκηνή νέων δημιουργών του Εθνικού Θεάτρου. Η πρώτη τελετή απονομής του νέου βραβείου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στις 8 η ώρα το βράδυ στη σκηνή Φρυνήχου του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν στην Πλάκα. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Με τη δημιουργία του νέου θεσμού, το Ιστορικό Θέατρο Τέχνης στρέφει την προσοχή σε μια νέα γενιά δημιουργών και δημιουργεί μια ακόμη ευκαιρία για την παρουσίαση και την αναγνώριση της δουλειάς τους. Αυτά λοιπόν με τα καλλιτεχνικά νέα από το χώρο τέχνη, θέατρο τέχνης του Καρόλου Κουν. Πάμε σε αυτό το σημείο να περάσουμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και φυσικά θα συνεχίσουμε και τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Ωστόσο παραμένετε συντονισμένοι εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 για το δεύτερο μέρος του Αναγκαίου Καλού της ημέρας σας.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
1: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρού και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
2: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
3: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
2: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
3: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
4: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
5: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510 92550.
6: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

Επιστρέψαμε λοιπόν ξανά κοντά σας εδώ στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων στους 98,7 με τον Αγία Καλό της ημέρας σας, με τη Μαριλένα Γκόνη εδώ στη συχνότητα του 98,7 και φυσικά μπορείτε να μας ακούτε και μέσα το www.δημοτικοραδιοφωνο.gr κάθετος live με τη Μαρίζα Ρίζου και το Μαζί Σου στο Φως. Επιστρέψαμε λοιπόν και λίγο πριν περάσουμε στις υπόλοιπες ευχάριστες ειδήσεις που υπάρχουν και μπορούμε να τις, άμα τις ψάχνουμε τις βρίσκουμε όπως έχουμε αποδείξει άλλωστε εδώ πέρα. Πάμε να δώσω και λίγες παραπάνω πληροφορίες σχετικά με την Παγκόσμια Μέρα Σχολικού Αθλητισμού που είπαμε ότι είναι η σημερινή. Δεν το γνώριζα, ομολογώ, ότι πραγματοποιούνται όντως συγκεκριμένες αθλητικές δράσεις, ίσως όχι την ίδια μέρα, αλλά κάποια από τις συμφωνημένες που θα υπάρχει σε συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς του εκάστοτε σχολείου. Όντως, τη συγκεκριμένη μέρα, με αφορμή τουλάχιστον τη συγκεκριμένη μέρα, λαμβάνουν διαφορετικές αθλητικές δράσεις στο εκάστοτε σχολείο. Και μάλιστα τα παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία του να πειραματιστούν με διαφορετικά αθλήματα και σχετικές αντίστοιχες δράσεις όπως είναι πεζοπορίες, σκηταλοδρομίες κτλ. Οπότε, επειδή είχα την ενημέρωση από τους καθήλυν αρμόδιους και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που στείλαν τις απαντήσεις τους για να μάθουμε λίγα περισσότερα για σήμερα, μαθαίνουμε ότι η πλέον αυτή η Παγκόσμια Μέρα έχει και μια πρακτική εφαρμογή στα παιδιά. Γιατί ειδικά το κομμάτι του αθλητισμού είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας που πρέπει να μπει στην καθημερινότητα των παιδιών, νομίζω, για πολλούς διαφορετικούς λόγους. Πέρα από το κομμάτι της σωματικής υγείας, λαμβάνει χώρα και σε άλλα θέματα πολύ σημαντικό ρόλο. Και πάμε να μάθουμε τις υπόλοιπες ευχάριστες ειδήσεις που μπορούμε να βρούμε σήμερα στο καλεντάρι μας ουσιαστικά. Και μία από αυτές μας έρχεται από το χώρο της επιστήμης ξανά, όπου από ό,τι φαίνεται πρώτη έχει φτάσει σε διεθνή διαγωνισμό οφθαλμολογίας η Δόκτωρ Μαρία Ζόζογλου. Μια σημαντική διεθνή διάκριση λοιπόν για την ελληνική οφθαλμολογία κατέκτησε η συγκεκριμένη δόκτωρ, η κυρία Μαρία, δόκτωρ Μαρία Ζόζογλου, καθώς αναδείχθηκε νικήτρια στο διαγωνισμό Innovators Den Eye Care Pioneers, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ESCRS Innovation Day 2026 στο Λονδίνο. Η διάκριση ήρθε στο 44ο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καταράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής. Και από εκεί βγαίνουν και τα αρχικά που αναφέραμε πιο πριν για το Innovation Day. Μία από τις σημαντικότερες διεθνείς επιστημονικές διοργανώσεις στον χώρο της χειρουργικής του καταράκτη και της διαθλαστικής χειρουργικής. Η φετινή Innovation Day πραγματοποιήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου στο Excel London και συγκέντρωσε για ακόμη μία χρονιά επιστήμονες, κλινικούς γιατρούς, ερευνητές, εκπροσώπους της βιομηχανίας και επενδυτές με επίκεντρο τις νέες τεχνολογίες στην οφθαλμολογία. Και κάπου εκεί η ελληνική πρόταση φαίνεται να ξεχώρισε. Η Δόκτωρ Ζόζογλου συμμετείχε ανάμεσα σε 4 φιναλίστες από διαφορετικές χώρες, παρουσιάζοντας ενώπιον Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής μία ερευνητική προσέγγιση για την ανάπτυξη προσαρμοστικών ενδοφακών, με στόχο την αποκατάσταση της δυνατότητας εστίασης του ματιού σε διαφορετικές αποστάσεις. Η επίσημη σελίδα της ESCRS Innovation Day επιβεβαιώνει τη συμμετοχή της ως φιναλίστ και την παρουσίασή της στο διαγωνισμό. Η ιδέα της βασίζεται σε μια διαφορετική προσέγγιση από εκείνη που ακολουθούν πολλές προσπάθειες ανάπτυξης νέων ενδοφακών. Αντί να αντιμετωπίζονται οι δύο τεχνητοί φακοί ως δύο ανεξάρτητα συστήματα, η πρόταση της Ελληνίδας οφθαλμιάτρου τους αντιμετωπίζει ως ένα ενιαίο συνεργαζόμενο σύστημα. Η έμπνευση έρχεται από τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα μάτια. Όταν ένας άνθρωπος κοιτάζει ένα αντικείμενο που βρίσκεται κοντά, τα δύο μάτια συγκλίνουν, δηλαδή κινούνται προς τα μέσα. Η μεταβολή της σχετικής θέσης των δύο ματιών μπορεί σύμφωνα με την ερευνητική πρόταση να αξιοποιηθεί ως σήμα εισαγωγικά που θα ενεργοποιεί την αλλαγή της οπτικής ισχύως των ενδοφακών και θα επιτρέπει τη δυναμική προσαρμογή της εστίασης. Και κάπως έτσι περνάμε από τον φυσικό φακό σε έναν έξυπνο ενδοφακό. Ο φυσικός φακός του ανθρώπινου ματιού έχει δυνατότητα να αλλάζει το σχήμα του και να προσαρμόζει την εστίαση, επιτρέποντας την καθαρή όραση τόσο σε μακρινά όσο και σε κοντινά αντικείμενα. Με την ηλικία όμως η ικανότητα αυτή μειώνεται, οδηγώντας στην πρεσβυοπία. Η συγκεκριμένη λειτουργία αποτελεί εδώ και χρόνια μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την οφθαλμολογία, ιδιαίτερα στην περίπτωση ασθενών που υποβάλλονται σε επέμβαση καταράκτη και ο φυσικός φακός αντικαθίσταται από τεχνητό ενδοφακό. Η πρόταση της Δόκτωρ Ζόζογλου επιχειρεί να αξιοποιήσει την διόφθαλμη συνεργασία και το αντανακλαστικό της σύγκλησης για να δημιουργήσει ένα σύστημα που θα μπορεί να μεταβάλει δυναμικά την εστίασή του. Η σχετική Διεθνής Αίτηση Ευρεσιτεχνίας περιγράφει ένα σύστημα δύο προσαρμοστικών ενδοφακών, οι οποίοι εμφυτεύονται και στα δύο μάτια και περιλαμβάνουν τεχνολογία με μικροτσίπ και μαγνητικά νανοσωματίδια. Η αλλαγή της απόστασης μεταξύ των δύο ενδοφακών κατά τη σύγκληση και την απόκληση των ματιών δημιουργεί μεταβολές στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενεργοποίηση μηχανισμού
μεταβολής της διαθλαστικής ισχύως του φακού. Πρόκειται λοιπόν για τεχνολογία που βρίσκεται ακόμα σε ερευνητικό και πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, δεν αποτελεί σήμερα διαθέσιμη θεραπεία ή εγκεκριμένη κλινική εφαρμογή. Τα επόμενα βήματα αφορούν την κατασκευή πρωτοτύπου και της πειραματικής αξιολόγησης της τεχνικής, ενώ θα απαιτηθούν και σημαντικές μελέτες πριν από την οποιαδήποτε φυσικά πιθανή εφαρμογή σε ανθρώπους. Όπως είπαμε, δοκιμάζονται τα πάντα σε μεγάλο χρονικό διάστημα για να επιβεβαιωθούν κατά πόσο μπορούν να αξιοποιηθούν στους ανθρώπους μετέπειτα. Η καινοτόμως προσέγγιση δεν αποτελεί απλώς μια ιδέα που παρουσιάστηκε στο διαγωνισμό. Η Δόκτωρ Ζόζογλου εμφανίζει ως εφευρέτη σε διεθνή αίτηση ευρεσιτεχνίας με αντικείμενο RAI of Artificial Adaptive Intraocular Lenses, δηλαδή συστοιχεία τεχνητών προσαρμοστικών ενδοφακών, που λειτουργούν με βάση την διόφθαλμη αλληλεπίδραση και τον αντανακλαστικό της προσαρμοστικής σύγκλησης των ματιών. Η συγκεκριμένη αίτηση δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2025 και εμφανίζεται ως εκρεμής. Η ίδια η Athens Vision αναφέρει ως βασικό ερευνητικό ενδιαφέρον της Dr. Ζόζογλου την ανάπτυξη και την κατοχύρωση καινοτόμων προσαρμοστικών ενδοφακών για τη διόρθωση της πρεσβειοποίησης, καθώς και την αξιοποίηση της συνεργασίας των δύο ματιών και του αντανακλαστικού σύγκλησης για την αποκατάσταση της εστίασης.

Για την ελληνική οφθαλμολογία, η διάκριση της Δ. Μαρία Ζόζογλου αποτελεί μια σημαντική διεθνή αναγνώριση και ακόμα σημαντικότερο είναι ότι η ιδέα της επιχειρεί να προσεγγίσει ένα πρόβλημα που παραμένει δύσκολο. Πώς ένας τεχνητός φακός θα μπορούσε κάποτε να πλησιάσει περισσότερο τη δυναμική λειτουργία του φυσικού φακού του ανθρώπινου ματιού. Αυτά λοιπόν από το χώρο της επιστήμης και με τις ευχάριστες ειδήσεις, έτσι όπως μαθαίνουμε σιγά σιγά και βλέπουμε ότι μπορούμε να μάθουμε περισσότερα και να υπάρχουν και αυτού του είδους ειδήσεις.

Και με την Ιουλία Καραπατάκη συνεχίσαμε με το Μέσα μου, ένα από τα καινούργια κομμάτια που μας παρουσίασε το προηγούμενο καλοκαίρι, το καλοκαίρι που μας πέρασε. Κάποιοι προσπαθούμε ακόμα να χωνεύσουμε ότι πέρασε το καλοκαίρι. Και λίγο πριν σας αφήσω για σήμερα και το αναγκαίο καλό φτάσει στο τέλος του, να μάθουμε και τις εκδηλώσεις που έπονται μέσα σε αυτή την εβδομάδα αλλά και το Σαββατοκύριακο, για να είστε ενήμεροι και να προετοιμαστείτε για το πού θα θέλατε

Να πάτε για σε περίπτωση που θέλετε να κλείσετε και κάποιο εισιτήριο, να μπορείτε να έχετε την ευκαιρία. Ο Δημήτρης Σταρόβας φτάνει στην πόλη των Ιωαννίνων στις 10 του μήνα, Σταροβέισον, live στο stage των Ιωαννίνων. 9 η ώρα ξεκινάει επίσημα η συναυλία του. Νομίζω είναι ένας άνθρωπος που έχουμε αγαπήσει και ακόμα περισσότερο έχουμε εκτιμήσει και μετά την περιπέτεια που πέρασε και παρόλα αυτά στάθηκε αντάξιός της και έχει επανέλθει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και είναι πραγματικά ένα κατόρθωμα αυτό που έχει καταφέρει και δίνει μεγάλη δύναμη σε όλους τους ανθρώπους και το τι μπορεί να κάνει τελικά η ψυχή του ανθρώπου όταν βρεθεί με μεγάλη δύναμη μπροστά της. Το κρυφτό της Βάσιας Αργέντης στην αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος, άλλη μια παράσταση που μπορείτε να απολαύσετε στις 10 του μήνα με τη Μαριάννα του Μασάτου και τη Λένα Δροσάκη στους ρόλους επισκηνής. Και στις 11 του μήνα θα έχουμε και το Λάμπρο Φυσφή στην πόλη των Ιωαννίνων, πολύ καλύτερα τώρα, στο Σεζάρια Events Hall. 11 του μήνα θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε και το Λάμπρο Φυσφή επισκηνής. Επίσης 11 του μήνα, Raw Dancing Multiverse 3, Practices of Solidarity της Ανδρονίκης Μαραθάκη στο Θέατρο Κύκλος, ένα σεμινάριο το οποίο θα λάβει η χώρα σαν κλείσιμο μια παράσταση επισκηνής. Στις 11 του μήνα λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τη συγκεκριμένη παράσταση, οπότε μπορείτε να έχετε και αυτό στο μυαλό σας για την επικείμενη παρακολούθησή του. Φυσικά το Φωτομετρία Photography Festival συνεχίζει ακάθεκτο την πορεία του μέχρι και 29 Νοεμβρίου επίσημα η ολοκλήρωσή του. Φυσικά κάποιες από τις εκθέσεις μπορούν να ολοκληρωθούν λίγο νωρίτερα. Ανατρέξτε στο site του Φωτομετρία για να μάθετε ακριβώς πότε ολοκληρώνεται η εκάστοτε έκθεση για να προλάβετε να τις δείτε. Είναι και αρκετές άλλωστε οι οποίες λαμβάνουν χώρα, 14 διαφορετικές εκθέσεις. Και η διαφορετικότητα για τη φετινή διοργάνωση είναι το Photo Book Fair. Εκθέτες λοιπόν από διαφορετικά σημεία και διαφορετικά είδη θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν και υλικό, αλλά να παρουσιάσουν ουσιαστικά και κομμάτι βιβλίων που μπορείτε να προμηθευτείτε και να δείτε. Την επιμέλεια της διοργάνωσης έχει ο Γιώργος Γιατρομανολάκης και στο χώρο του WOW είναι που θα πραγματοποιηθεί, το Branding and Web Design WOW, ένας υπέροχος χώρος που έχει ανοίξει την πόλη των Ιωαννίνων εδώ και καιρό, αλλά προσφέρεται και για άλλα πράγματα πέρα από το αμυγός στοιχείο του branding. Έχει προσφερθεί και το έχουμε δει παλιότερα και σε κομμάτι θεατρικής σκηνής και τώρα το βλέπουμε να λαμβάνει χώρα και με διαφορετικό στοιχείο όπως είναι παρουσίαση φωτογραφιών αλλά και ομιλίες που πρόκειται να λάβουν χώρα. Το Σάββατο και την Κυριακή πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Photo Book Fair για φέτος, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ το Σάββατο και την Κυριακή από τις 11 μέχρι τις 6 το απόγευμα και θα λάβουν και παράλληλες ομιλίες δράση στην συγκεκριμένη διαδικασία. Οπότε, όπως είπαμε, στο Φωτομετρία Festival στην ιστοσελίδα μπορείτε να ανατρέξετε και να δείτε συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με το ποιοι θα λάβουν χώρα επί σκηνής, αλλά και ποιες ώρες θα μπορείτε να τα βρείτε όλα αυτά να πραγματοποιούνται. Και φυσικά το Ίδρυμα Ιωσήφ και Στυργανή που πραγματοποιεί ακόμα μια έκθεση φωτογραφίας Ιωάννινα δεκαετίας του 50 και του 60, η πόλη μέσα από παλιές φωτογραφίες της συλλογής του Βασίλη Χολέβα. Οι φωτογραφίες δεν αποτυπώνουν μόνο πρόσωπα, δρόμους και κτίρια, κρατούν μέσα τους μια εποχή, έναν τρόπο ζωής, μια καθημερινότητα που με τα χρόνια αλλάζει και κάποτε χάνεται. Και δυστυχώς έχουμε δει και αρκετά στοιχεία που προβάλλουν όντως την αίσθηση του να χάνουμε ουσιαστικά πράγματα. Είδαμε ότι κλείνουν σιγά σιγά και ιστορικά σημεία της πόλης. Και συνεχίζει να συμβαίνει αυτό, λυπηρό δυστυχώς. Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει ένα μέρος από τη συλλογή παλαιών φωτογραφιών των Ιωαννίνων με επίκεντρο της δεκαετίας του 1950 και του 1960. Πρόκειται για μια περίοδο σημαντικών αλλαγών, κατά την οποία η πόλη αφήνει σταδιακά πίσω της τη μεταπολεμική εποχή και την εποχή του εμφυλίου πολέμου, ενώ αρχίζει να παίρνει τη μορφή των Ιωαννίνων που γνωρίζουμε σήμερα. Μέσα από τις εικόνες μπορεί κανείς να αναζητήσει τη λίμνη και το παραλίμνιο, τους δρόμους και τις γειτονιές, τα καταστήματα και τα κτίρια, αλλά και τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στην πόλη. Αυτοκίνητα, ποδήλατα, ενδυμασίες, πινακίδες, επαγγέλματα και μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητας συμπληρώνουν την εικόνα μιας άλλης εποχής. Οι φωτογραφίες αυτές δεν έχουν μόνο αισθητική ή συλλεκτική αξία, αποτελούν μικρά τεκμήρια της ιστορίας των Ιωαννίνων. Κάθε μία τους καταγράφει συχνά χωρίς πρόθεση κάτι που σήμερα μπορεί να έχει χαθεί. Ένα κτίριο που δεν υπάρχει πια, ή έναν δρόμο που έχει αλλάξει, μια γωνιά της πόλης, μια ανθρώπινη δραστηριότητα ή απλώς τον τρόπο με τον οποίο έμοιαζε και λειτουργούσε η πόλη πριν από πολλές δεκαετίες. Η έκθεση επομένως είναι ένα ταξίδι στο χρόνο. Ένα ταξίδι στα Γιάννενα των δεκαετιών του 50 και του 60 μέσα από το βλέμμα των φωτογράφων της εποχής αλλά και μέσα από μια ματιά εκείνων που έζησαν, περπάτησαν και εργάστηκαν στην πόλη.
Η εν λόγω έκθεση ξεκινά τη λειτουργία της, ξεκίνησε μάλλον τη λειτουργία της από σήμερα, τις πρωινές ώρες, και θα λαμβάνει χώρα μέχρι και τις 30 του μήνα, 30 Οκτωβρίου, στο χώρο του Ιδρύματος Ιωσήφ και Στιβ Γκανί. Οι ώρες λειτουργίας υπενθυμίζουμε ότι είναι Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ενώ την Τετάρτη έχετε την ευκαιρία και το απόγευμα από τις 6, από τις 6 ώρα του απογεύματος μέχρι και τις 9 ώρα το βράδυ. Και κάπου εδώ το ανάγκαιο καλό της ημέρας σας έφτασε και σήμερα στο τέλος του. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που βρεθήκατε είτε στη συχνότητα των 98,7 για να είστε κοντά μας, είτε από το www.δημοτικοραδιόφωνο.gr/live. Ανανεώνω το ραντεβού μας για την Τετάρτη. 2 η ώρα το μεσημέρι θα βρίσκομαι ξανά κοντά σας, στα αυτιά σας, εδώ στη συχνότητα των 98,7. Ευχαριστώ πολύ τον Λεωνίδα Βόσκιο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Αναλαμβάνει, ανέλαβε στη συνέχεια ο Γιάννης Παξιμαδάκης, τον οποίο τον ευχαριστώ και αυτόν θερμά. Και τα ξαναλέμε την Τετάρτη το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους σας. Γεια σας.

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
2: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: όταν αναζητάς σιγουριά. Η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Πιάνω,
2: πιάλω,
1: βάζω, το κεφάλι,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
3: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπάπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 83 173.
6: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
3: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
4: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
3: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
4: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης των Ιωαννίνων. Είστε συντονισμένοι στους 98,7 μεγακύκλους στον FM, ιντερνετικά στην ιστοσελίδα δημοτικοραδιόφωνο.gr και το Musical Graffiti της Δευτέρας. Όπως κάθε φορά, την ευθύνη για την επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής έχει ο Λεωνίδας Παταβάλης. Σήμερα στην τελική ρύθμιση του ήχου της ο Γιάννης Παξιμαδάκης.

Δεύτερα λοιπόν, 5 Οκτώβριου του 2026, σημερινή μέρα, όπως και στην προηγούμενη εκπομπή αυτή της περασμένης Παρασκευής, θα ασχοληθούμε με ροκ κυκλοφορίες της δεκαετίας του 1990. Πάντα έτσι, όχι σε ιδιαίτερα εναλλακτικούς ρυθμούς, το λέω γιατί στη δεκαετία του 90 και από εκεί και μετά μεσουράνησε το εναλλακτικό ροκ, εμείς πηγαίνουμε σε πιο παραδοσιακά πράγματα για αυτή τη σημερινή εκπομπή. Έτσι στην αρχή την κάνουμε Southern Rock, οι Allman Brothers Band, οι οποίοι τότε είχαν επανασχηματιστεί, και ο δίσκος της χρονιάς του 1990, το Seven Turns. Sign It On, ό,τι ακούμε.

παραγωγή από τον Doom Doubt για αυτόν τον δίσκο των All My Brothers Band, ο οποίος ήταν και ο ένατος κατά σειρά σε στούντιο για αυτούς. Αλλαγή έτσι σκηνικού αρκετά, με ένα ιδιαίτερο group και πολύ χαρακτηριστικό, τους Throwing Muses. Αυτή στη δισκογραφία μαζί μας από τη δεκαετία του 80, τους συναντάμε εδώ στο 1991 στο LP The Real Ramona και στο Hook in Her Head.

Throne Music λοιπόν, με εξέχουσες φυσικά, στην ουσία αυτές ήταν το group, η Christine Hers και η Tanya Donnelly. Πάμε στην Αυστραλία. 31 Μαΐου του 1993, η Cruel Sea και ο δίσκος The Honeymoon Is Over, ηχογραφημένος από το μέσα του 1992 μέχρι και τη χρονιά του 1993. Black Stick.

Επανερχόμαστε όπως ξεκινήσαμε, έτσι σε Southern ρυθμούς, διαφορετικού ύφους βέβαια, με ό,τι πιο κλασικό, το J.J. Cale. Ο 11ος του δίσκος, το Closer to You, μας ήρθε το 1994. Ως συνήθως, την ευθύνη για τα περισσότερα πεπραγμένα εκεί τα έχει αναλάβει ο ίδιος ο Cale. Εμείς τον ακούμε στο Borrowed Time.

Κάτι ακόμα από το 1994. Βρίσκουμε τους Santana Brothers στον ομώνυμο τους δίσκο. Santana Brothers αποτελούμενοι στην ουσία από δύο θείους και έναν ανιψιό, ο περίφημος και πιο διάσημος φυσικά από όλους ο Κάρλος Santana, ο αδερφός του ο Χόρχε και ο ανιψιός του ο Κάρλος Ερνάντες. Δεν ήταν μακρόβια αυτή η συνεργασία, ούτε και είχε τέτοιο σκοπό. Μία και μοναδική δουλειά λοιπόν για αυτούς. Εμείς ακούμε τον Μπρούχο από εκεί. Με αυτό θα κλείσει το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα ακολουθήσουν λίγα διαφημιστικά. Σε λίγο θα είμαστε πάλι εδώ.

0: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
1: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510 92550.

Musical Graffiti, μέρος δεύτερο από το Δημοτικό Ραδιόφωνο της Πόλης των Ιωαννίνων. Όλοι είναι δασβαταβάλλης, θυμίζω μαζί σας την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Παρέα μου σήμερα Γιάννης Παξιμαδάκης στην τελική ρυθμίση του ήχου της. Θυμίζω επίσης ότι ασχολούμαστε με ροκ κυκλοφορίες από τη δεκαετία του 90. Εδώ είμαστε στο 1995 στην Μεγάλη Βρετανία. Αυτή η κυκλοφορία έγινε μόνο κατά περίεργο τρόπο, γιατί ο Nick Riff, τον οποίο ακούμε, προέρχεται από το Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως και να έχει, εδώ είναι ο δεύτερος του δίσκος, το Clove Cove Immortality και το Tribal Elders.

Από το δεύτερο δίσκο του Nick Reef στον τρίτο για τον πολύ μεγάλο και πολύ πιο γνωστό Paul Weller. Αυτός ο τρίτος δίσκος, το Sunley Road, είναι και ο πιο εμπορικός που μας έχει δώσει, αυτό λένε τα νούμερα, και κυκλοφόρησε στις 15 Μαΐου του 1995. Woodcutter's Son.

Με που μιλάμε για νούμερα στις πωλήσεις και αυτός εδώ ο δίσκος είχε την ίδια απόδοση, μάλλον και μεγαλύτερη από αυτόν που ακούσαμε νωρίτερα. Η R.E.M. λοιπόν, το 10ο στούντιο κατά σειρά άλμπουμ για αυτούς, ηχογραφημένο από το 1995 ως το 1996, τελική ημερομηνία κυκλοφορίας 9 Σεπτέμβρη της χρονιάς του 1996. The Wake Up Bomb από το New Adventures in Hi-Fi άλμπουμ.

Η δεκαετία του 1990 σημαδεύτηκε και την επανεμφάνιση, την πολύ ποιοτική, τουλάχιστον για τους λίγους δίσκους που μας έδωσε φυσικά, επανεμφάνιση της Patti Smith. Patti Smith που την γνωρίσαμε στα 70s, στα 90s τη μάθαμε πολύ πολύ καλύτερα. 30 Σεπτεμβρίου του 1997 η κυκλοφορία του δίσκου Peace and Noise για την Νεοιορκέζα, ηχογραφημένο στην πατρίδα της. Blue Poles.

Ένας ακόμη που ξεκίνησε από τα παλιά. Στις μέρες μας η αλήθεια είναι ότι μάλλον έχει αναγκαστεί να εγκαταλείψει, γιατί έχουν γραφτεί διάφορα και μάθευτεί διάφορα για προβλήματα υγείας. Ένας τεράστιος τραγουδιστής, ο Πολ Ρότζερς, με τεράστια παράδοση και καλή προσωπική δισκογραφία. Το τρίτο του άλμπουμ εδώ, το Now, και αυτό το 1997 όπως το προηγούμενο της Patti Smith, και το Chasing Shadows.

Και θα κλείσουμε για σήμερα με κάτι από την πατρίδα μας, Willow the Wisp. Έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές σε αυτό το φοβερό και τρομερό σχήμα και οι άνθρωποι του είχαν ξεκινήσει από πολύ πιο πριν και συνεχίζουν ακόμα, ευτυχώς για εμάς. Η πρώτη δισκογραφική προσπάθεια, ηχογραφημένη το φθινόπωρο του 1998, τελικά κυκλοφόρησε λίγους μήνες αργότερα, μέσα στη χρονιά του 1999, και ομώνυμη. Ακούμε το A Sign of a Smile, με αυτό θα κλείσει το σημερινό Musical Graffiti. Εγώ απλά σας θυμίζω ότι για αυτή την ώρα στο μικρόφωνο του Δημοτικού Ραδιοφώνου των Ιωαννίνων ήταν ο Λεωνίδας Βαταβάλης. Παρέα μου, Γιάννης Παξιμαδάκης, τελική ρύθμιση του ήχου της εκπομπής μέσα από τους 98,7 μεγακύκλους των FM. Θα τα πούμε και πάλι αύριο το απόγευμα στις 4. Ωστότε να περνάτε όλοι όμορφα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων συνεδριάζει μεθαύριο Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου, σε 7 το απόγευμα, στην Ισόγεια του Δημαρχείου Αθάνας Τσακάλωφ, το Δημοτικό Συμβουλίο, με 28 θέματα στη μεσαδιάταξη. Η συνεδρία θα μεταδοθεί απευθείας από τη Συνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Αύριο, Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, συνεδριάζει τη 1 μετά το μεσημέρι η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών. Στα Γιάννα, απόψε η φλόγα της αγάπης μεταφέρεται στο ισχυρό μήνυμα εθελοντικής αιμοδοσίας, αλληλεγγύης, προσφοράς προς τον άνθρωπο, υποδοχή στην πλατεία Μαβίλη με συμμετοχή Δήμου Ιωαννιτών, εθελοντικών οργανώσεων, συλλόγων αιμοδοτών, αθλητικών συλλόγων και φορέων της πόλης. Την ένταξη της ανατολικής της κράψης και του δρύσου στο πρόγραμμα δημογραφικής άπτυξης της οικονομικής ένδειξης μετακατάστασης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής Οικογένειας ενέκρινε Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου μετά από συνεργασία που είχε με τον βουλευτή Γιώργο Αμυρά. Σημαντικές προοπτικές αξιοποίησης αποκτά κίνητο του Δημετός των Ελαιών Αθηνών σε μια περιοχή στην οποία ο Δήμος Αθηνών υλοποιεί σειρά υποδομών παρεμβάσεων, αστικής ανάπλησης για την πορεία των έργων και τις δυνατότητες που δημιουργούνται για το σημείο ακίνητο. Η Δήμαρχος Ιωάννη Γεωργία Αγιώτη είχε συνάντηση εργασία με τον Δήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δημοτικής Υπηρεσίας και ψηφιακή διακύβευση του Δήμου Αθηνών Παναγιώτη Χαρλάφτη. Σε δήλωσή της, η κ. Αγιώτη τονίζει με επιμονή, συνέπεια και προσήλωση στο στόχο μας. Εργαζόμαστε μεθοδικά στο συγκεκριμένο ακίνητο να αξιοποιηθεί προς όφελος του ζωγράφιου οίκου Ευγυρίας. Αύριο, Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, 10.30 το πρωί, στον χώρο του Εργατικού Κέντρου Υγείων, περιφερειακή σύσκεψη συνταξιουχικών οργανώσεων από Ήπειρο, Κέρκυρα και Λευκάδα. Η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ιόνιο καλεί όλους να λάβουν μέρος στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο 6.30 το απόγευμα στον Πλάτο στην Αβέροφ κατά της επίσκεψης στην χώρα μας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 9 Οκτωβρίου θα παραμείνει ανοιχτή η έκθεση «Γράφουμε Ιστορία» που αναφέρουμε στη συμπλήρωση 100 χρόνων από την είδηση Ένωσης Συντακτών Πελοποννήσου Ηπείρου Νήσων. Η έκθεση φιλοξενείται στο Μουσείο των Γενικών Αρχείων του Κράτους στο Σουφαρί Σεράι και παρουσιάζεται μέσα από τα ιστορικά ντοκουμέντα η διαδρομή της Ένωσης από την ίδρυσή της στην Πάτρα το 1926 μέχρι και σήμερα. Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο προσκαλεί μικρούς μεγάλους σε μια ανοιχτή βραδιά γνωριμίας με το Εργαστήριο Θεάτρου στο Καμπέριο Θέατρο από τις 7 σήμερα το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Στο Ίδρυμα Ιωσήφ Χεστιγκανής στη Σούτσου 26 φιλοξενείται από σήμερα έκθεση φωτογραφίας με θέμα Ιωάννα δεκαετίες 50 και 60, η πόλη μέσα από παλιές φωτογραφίες συλλογής του Βασίλη Χολέβα. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
4: Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: Στη μέση ενός μεγάλου κάμπου βρίσκεται μια αποθήκη. Εκεί ζουν κλεισμένα χιλιάδες ντενεκεδάκια. Εκεί ζει και ο Μελένιος.
1: «Θα φύγω από την αποθήκη»,
0: είπε μια μέρα ο Μελένιος.
1: «Θα ψάξω να βρω την Ντενεκεδούπολη».
0: Όλοι τότε ξεσηκώθηκαν.

0: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
1: Καλώς τους!
2: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
3: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
4: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
3: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
4: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
5: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
6: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
7: Πιάνω.
8: Πιάλο.
7: Βάζω.
8: Βάζω.
7: Το κεφάλι.
8: Το κεφάλι.
7: Κατεβάζω.
8: Κατεβάζω.
7: Φτιάχνω τα χέρια μου.
8: Φτιάχνω τα χέρια.
7: Και σηκώνω ψηλά.
9: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
11: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
9: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-83173.
12: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
13: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
14: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα. Από το Δημοτικό Ραδιόφωνο εκπέμπουμε εδώ 98.7 και www.dimotikoradiofono.gr. Καλώς ορίσατε και σήμερα. Είναι λίγο μετά τις 6, λίγα λεπτά μετά τις 6, και για την επόμενη ώρα θα είναι κοντά σας το Μουσικό Express. Στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής και στην παραγωγή, πάντα η Μαρία Αναστασίου. Ήρθε η ώρα μας λοιπόν. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Πάμε να αρχίσουμε. Καλή ακρόαση σε όλους σας.

Walk on Hot Coals από τον Rory Gallagher. Ένας τύπος που περπατάει πάνω σε αναμένα κάρβουνα ή σε λεπτό πάγο, μιας και τα έχει χάσει όλα, δουλειά, λεφτά, λόγω του τζόγου, λόγω του υπόδρομου, αλλά ευτυχώς έχει δίπλα την αγάπη του. Το τραγούδι περιεχόταν στο άλμπουμ Blueprint.

Don't Believe a Word. Παραμείναμε στην Ιρλανδία, στο Δουβλίνο και στους Thin Lizzy. Hey, Phil Lynott, Brian Donny, Eric Bell και ο οργανίστας Eric Rickson. Αν και ο Rickson έφυγε μετά από μερικούς μήνες από τη δημιουργία του συγκροτήματος, αντικαταστάθηκε για λίγο από τον Gary Moore, ο οποίος στη συνέχεια αντικαταστάθηκε και αυτός από άλλους κιθαρίστες. Κάπως έτσι ήταν η πορεία των Thin Lizzy. Μας έδωσαν πολύ ωραία τραγούδια, όπως και αυτό το Don't Believe a Word που μόλις ακούσαμε, φίλες και φίλοι ακροατές, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Πόλης των Ιωαννίνων.

το γεμάτο ενέργεια Move Over της Janis Joplin. Το τραγούδι βρισκόταν στο Pearl, το δεύτερο και τελευταίο solo album και τέταρτο συνολικά της καριέρας της Αμερικανίδας τραγουδίστριας από το 1971. Το album κυκλοφόρησε 3 μήνες μετά το θάνατό της και ήταν το τελευταίο album με την άμεση συμμετοχή της Joplin και το μόνο που ηχογραφήθηκε με την Full Tilt Boogie Band στην τελευταία της, ας πούμε, περιοδία. Το τραγούδι γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία και σίγουρα παραμένει ένα από τα πιο κλασικά της Janis μέχρι και σήμερα. Ήταν το Move Over και συνεχίζουμε τώρα με ένα cover από τους Blues Brothers. Give me some lovin'.

Δώσε μου λίγη αγάπη. Πρώτη ηχογράφηση από του Spencer Davis Group. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε τη χρονιά του 1966, πήγε πάρα πολύ καλά και αργότερα διασκευάστηκε και από άλλους καλλιτέχνες. Ένας από αυτούς ο Stevie Winwood το ηχογράφησε αργότερα ζωντανά με τους Traffic και φυσικά ήρθε και η ερμηνεία αυτή από τους Blues Brothers, η οποία περιεχόταν και στην ομότιτλη κινηματογραφική ταινία.

Η Βρετανίλα Τζέπελιν στο Good Times, Bad Times. Ήταν το εναρκτήριο τραγούδι στο ντεμπούτο τους άλμπουμ Led Zeppelin του 1969. Το κύριο ριφ του κομματιού γράφτηκε από τον John Paul Jones. Ο κιθαρίστας Jimmy Page έπαιξε σε μια Fender που του είχε δώσει τότε ο Jeff Beck. Και φυσικά ο Robert Plant ερμηνεύει. Και από το Good Times, Bad Times, γιατί πάντα υπάρχουν και καλές και κακές στιγμές στη ζωή μας, πάμε να κλείσουμε το πρώτο μέρος με αμερικάνικη blues rock και Allman Brothers Band. Ζωντανή ηχογράφηση αυτή με το One Way Out. Επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο ημίωρο.

dad happened to be old man.

0: τα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Στέρεο.

Επιστροφή εδώ στη Φωνή της Πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, πάντα στη συχνότητα των 98 και 7 και στο διαδίκτυο μας συναντάτε στο www.dimotikoradiofono.gr. Είμαι η Μαρία Αναστασίου, είναι το Μουσικό Express. Το ακούτε καθημερινά από τις 6 μέχρι τις 7. Μία ώρα γεμάτη από ξένη μουσική, επιλογές μουσικές και από το σήμερα αλλά και από το χτες. Και σήμερα κυρίως επιμείναμε στο χτες. Brown Sugar, ZZ Top, μέσα από το first album των ZZ Top, The First Album of ZZ Top, ο τίτλος του δίσκου, και τον είχαν επιλέξει τότε, όταν κυκλοφόρησε το 1971, γιατί είχαν υποσχεθεί στον εαυτό τους και στο κοινό τους ότι θα ακολουθήσουν κι άλλα, και αυτό έγινε στη συνέχεια, μιας και οι ZZ Top αποτελούν μέχρι και σήμερα έτσι ένα από τα πιο κλασικά blues rock συγκροτήματα που υπήρξαν ποτέ. Ένα άλμπουμ που ενσωμάτωνε blues, boogie, hard rock επιρροές από το νότο. There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. Και τώρα ακούμε All Along the Watchtower, ένα τραγούδι του Bob Dylan, το οποίο διασκευάστηκε από πολλούς καλλιτέχνες, με πιο γνωστή αυτή του Jimi Hendrix, με τους Jimi Hendrix Experience για το άλμπουμ Electric Ladyland του 1968. Το ηχογράφησαν 6 μήνες αφότου το κυκλοφόρησε ο Bob Dylan και το έστειλαν κατευθείαν στην κορυφή.

Jack Bruce και στη σύνθεση και Pete Brown στους στίχους. Το άσπρο δωμάτιο, The White Room. Κυκλοφορεί το 1968 από τους Cream. Είχε γράψει ένα ποίημα 8 σελίδων ο Pete Brown για ένα νέο διαμέρισμα στο οποίο είχε μετακομίσει με λευκούς τοίχους, έτσι λιτά έπιπλα, όπου σταμάτησε το ποτό και τα ναρκωτικά και οι προσωπικοί του δαίμονες με τους οποίους πάλευε όσο ζούσε σε αυτό το λευκό δωμάτιο γέννησαν αυτό το ποίημα, το οποίο περιορίστηκε στη συνέχεια σε λίγους τοίχους και δημιουργήθηκε αυτό το τραγούδι.

Παραμένουμε ωστόσο στη Μεγάλη Βρετανία και πάμε στους Jethro Tull. Το συγκρότημα από το Blackpool που δημιουργήθηκε το 1967, αναδυόμενη από τη βρετανική blues σκηνή της δεκαετίας του 60, το συγκρότημα σύντομα ανέπτυξε ένα ξεχωριστό progressive rock ήχο. Το Locomotive Breath περιεχόταν στο άλμπουμ του Aqualung το 1971. Στιχουργικά το τραγούδι ήταν εμπνευσμένο από την ανησυχία του Άντερσον σχετικά με τον υπερπληθυσμό. Ήταν το πρώτο το τραγούδι που ίσως αφορούσε ένα θέμα που θα ήταν λίγο πιο κατάλληλο για το σημερινό κόσμο. Αύξηση του πληθυσμού και του καπιταλισμού ταυτόχρονα.

όλοι πάνω σε αυτό το τρελό τρένο, το ασταμάτητο τρένο, το οποίο δεν μπορούμε να κατεβούμε. Και τότε ο Ιαν Άντερσον πίστευε ότι ο πληθυσμός του πλανήτη, που ήταν ελαφρώς λιγότερος από το 1/3 αυτού που είναι σήμερα, οπότε θα πίστευε κανείς ότι η αύξηση του πληθυσμού θα είχε φέρει ευημερία, θα είχε φέρει ανάπτυξη, θα είχε φέρει ευτυχία, φαγητό και μια λογική κατανομή του πλούτου, αλλά δυστυχώς συνέβη ακριβώς το αντίθετο και συμβαίνει περισσότερο μέχρι και σήμερα. Αυτή ήταν η αλληγορία του συγκεκριμένου τραγούδιου Locomotive Breath από τους Jethro Tull. Οδεύοντας σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, εδώ στη Φωνή της Πόλης, φίλες και φίλοι ακροατές, μας ακούσατε και σήμερα από τις 6 μέχρι τις 7 και μας ακούτε καθημερινά αυτή την ώρα στους 98 και 7 στα FM. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν η Μαρία Αναστασίου πάντα. Το τελευταίο μας τραγούδι έρχεται από τους Camel. Τίτλος του Never Let Go. Σας αφήνουμε με τις καλύτερες ευχές μας για ένα όμορφο απόγευμα και ακόμη ένα καλύτερο βράδυ. Να προσέχετε, για χαρά σε όλους.

0: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
2: Καλώς τους!
3: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα, τώρα και στα αλλαντικά.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
6: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά. Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
7: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
8: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
7: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
8: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.
9: Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM Στέρεο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων συνεδριάζει μεθαύριο Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ισόγεια του Δημαρχείου Αθανάσιο Τσακάλωφ, το Δημοτικό Συμβούλιο με 28 θέματα στη μεσαδιάταξη. Η συνεδρία θα μεταδοθεί απευθείας από τη Συνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Αύριο Τρίτη 6 Οκτωβρίου συνεδριάζει τη 1 μετά το μεσημέρι η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών. Στα Γιάννα, απόψε η φλόγα της αγάπης μεταφέροντας το ισχυρό μήνυμα εθελοντικής αιμορροσίας, αλληλεγγύης, προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, υποδοχή στην πλατεία Μαβίλη με συμμετοχή Δήμου Ιωαννιτών, εθελοντικών οργανώσεων, συλλόγων αιμοδοτών, αθλητικών συλλόγων και φορέων της πόλης. Την ένταξη της ανατολικής της κράψης και του δρύσου στο πρόγραμμα δημογραφικής άπτυξης οικονομικής ένωσης με τα εκατάστατα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής Οικογένειας ενέκρινε Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου μετά από συνεργασία που είχε με τον βουλευτή Γιώργο Αμυρά. Σημαντικές προοπτικές αξιοποίηση αποκτά κίνητο του Δήμου Ιωαννιτών στον Ελαιώνα Αθηνών, σε μια περιοχή στην οποία ο Δήμος Αθηνών υλοποιεί σειρά υποδομών παρεμβάσεων, αστικής ανάπλασης για την πορεία των έργων και τις δυνατότητες που δημιουργούνται για το σημείο ακίνητο. Η Δήμαρχος Ιωάννης Γεωργία Γιώτη είχε συνάντηση εργασία με τον Δήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Υπηρεσίας και Ψηφιακής Διακύβευσης του Δήμου Αθηνών, Παναγιώτη Χαρλάφτη. Σε δήλωσή της, η κυρία Γιώτη τονίζει με επιμονή, συνέπεια και προθέσεις σύλλογη στο στόχο μας. Εργαζόμαστε μεθοδικά στο συγκεκριμένο ακίνητο να αξιοποιηθεί προς όφελος του ζωγράφιου οίκου Ευγυρίας. Αύριο Τρίτη 6 Οκτωβρίου 10.30 το πρωί στον χώρο του Εργατικού Κέντρου Υγείων περιφερειακή σύσκεψη συνταξιουχικών οργανώσεων από Ήπειρο, Κέρκυρα και Λευκάδα. Η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Υγείων καλεί όλους να λάβουν μέρος στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο 6.30 το απόγευμα στον Πλάτων στην Αβέροφ κατά της επίσκεψης στην χώρα μας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 9 Οκτωβρίου θα παραμείνει ανοιχτή η έκθεση «Γράφουμε Ιστορία» που είναι αφιερωμένη στη συμπλήρωση 100 χρόνων από την Ίδρυση Ένωσης Συντακτών Πελοποννήσου Ηπείρου Νήσων. Η έκθεση φιλοξενείται στο Μουσείο των Γενικών Αρχείων του Κράτους στο Σουφαρί Σεράι και παρουσιάζεται μέσα από τα ιστορικά ντοκουμέντα η διαδρομή της Ένωσης από την ίδρυσή της στην Πάτρα το 1926 μέχρι και σήμερα. Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο προσκαλεί μικρούς μεγάλους σε μια ανοιχτή βραδιά γνωριμίας με το εργαστήριο θεάτρου στο Καμπέριο Θέατρο από τις 7 σήμερα το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Στο Ίδρυμα Ιωσήφ Χεστιγκάνης στη Σούτσου 26 φιλοξενείται από σήμερα έκθεση φωτογραφίας με θέμα Ιωάννα δεκαετίες 50 και 60, η πόλη μέσα από παλιές φωτογραφίες συλλογής του Βασίλη Χολέβα. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνα.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-83173.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο.
6: 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
9: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
10: Καλώς τους!
11: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
12: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
13: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
14: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων συνεδριάζει μεθαύριο Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου, σε 7 το απόγευμα, στην Ισόγεια Θεό Δημαρχείο Αθανάσης Τσακάλωφ, το Δημοτικό Συμβούλιο, με 28 θέματα στη μεσαδιάταξη. Η συνεδρία θα μεταδοθεί απευθείας από τη Συνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Αύριο, Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, συνεδριάζει στη 1 μετά το μεσημέρι, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών. Στα Γιάννα, απόψε η φλόγα της αγάπης, μεταφέροντας το ισχυρό μήνυμα εθελοντικής αιμοδοσίας, αλληλεγγύης, προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, υποδοχή στην πλατεία Μαβίλη με συμμετοχή Δήμου Ιωαννιτών, εθελοντικών οργανώσεων, συλλόγων αιμοδοτών, αθλητικών συλλόγων και φορέων της πόλης. Την ένταξη της ανατολικής της κράψης και του δρύσου στο πρόγραμμα δημογραφικής άπτυξης οικονομικής ένωσης μετακατάστασης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής Οικογένειας ενέκρινε Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου μετά από συνεργασία που είχε με τον βουλευτή Γιώργο Αμυρά. Σημαντικές προοπτικές αξιοποίησης αποκτά κίνητο του Δημετός των Ελαιών Αθηνών σε μια περιοχή στην οποία ο Δήμος Αθηνών υλοποιεί σειρά υποδομών παρεμβάσεων, αστικής ανάπλασης για την πορεία των έργων και τις δυνατότητες που δημιουργούνται για το σημαίο κίνητο. Η Δήμαρχος Ιωάννης Γεωργία Γιώτη είχε συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δημοτικής Υπηρεσίας και Ψηφιακής Διακύβευσης του Δήμου Αθηνών Παναγιώτη Χαρλάφτη. Σε δήλωσή της, η κυρία Γιώτη τονίζει με επιμονή, συνέπεια και προθέσεις σύλλωση στο στόχο μας. Εργαζόμαστε μεθοδικά στο συγκεκριμένο κίνητο να αξιοποιηθεί προς όφελος του ζωγράφιου οίκου Ευγυρίας. Αύριο, Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, 10.30 το πρωί, στον χώρο του Εργατικού Κέντρου Υγείων, περιφερειακή σύσκεψη συνταξιουχικών οργανώσεων από Ήπειρο, Κέρκυρα και Λευκάδα. Η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Υγείων καλεί όλους να λάβουν μέρος στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο, 6.30 το απόγευμα, στον Πλάτο στην Αβέροφ, κατά της επίσκεψης στην χώρα μας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 9 Οκτωβρίου θα παραμείνει ανοιχτή η έκθεση «Γράφουμε Ιστορία» που είναι αφιερωμένη στη συμπλήρωση 100 χρόνων από την είδηση Ένωση Συντακτών Πελοποννήσου Υπηρουνήσεων. Η έκθεση φιλοξενείται στο Μουσείο των Γενικών Αρχείων του Κράτους στο Σουφαρί Σεράι και παρουσιάζεται μέσα από τα ιστορικά ντοκουμέντα η διαδρομή της Ένωσης από την ίδρυσή της στην Πάτρα το 1926 μέχρι και σήμερα. Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο προσκαλεί μικρούς μεγάλους σε μια ανοιχτή βραδιά γνωριμίας με το Εργαστήριο Θεάτρου στο Καμπέριο Θέατρο από τις 7 σήμερα το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Στο Ίδρυμα Ιωσήφ Χεστιριανής της Ούτσου 26 φιλοξενείται από σήμερα έκθεση φωτογραφίας με θέμα Ιωάννα δεκαετίες 50 και 60, η πόλη μέσα από παλιές φωτογραφίες της συλλογής του Βασίλη Χολέβα. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
4: Δουλειά, εγώ, θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
6: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
5: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
6: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα. Απόψε θα πάμε θέατρο σε αυτό το πρώτο ημίωρο της μουσικής Κιβωτού. Εξού και η επιλογή του τραγουδιού, αυτού του θεατρικού τραγουδιού του Σταμάτη Καρουνάκη και του Γιάννη Ξανθούλη, το τραγούδι που ανοίγει την αυλαία μιας συνάντησης και μιας επικοινωνίας με έναν καλεσμένο που και ως ηθοποιός και ως σκηνοθέτης και ως καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου Σταθμός εδώ και μια δεκαετία, μιλώ για τον Μάνο Καρατζογιάννη, έχει αποδείξει πως είναι ένας άνθρωπος, ένας καλλιτέχνης ταμένος και αφοσιωμένος και αφιερωμένος στην τέχνη του θεάτρου, μέσα από τις παραστάσεις του σταθμού, μέσα από τις σκηνοθεσίες του, μέσα από τα παίξηματά του, μέσα από την αγωνία του για να προβάλλει και να υποστηρίξει τον ελληνικό θέατρο και όχι μόνο να στηρίξει καλλιτέχνες, σχήματα, να δώσει χώρο σε νέους ανθρώπους του θεάτρου. Θα συναντήσουμε σε λίγα λεπτά τον Μάνο Καρατζογιάννη για να πούμε όσα προλάβουμε να πούμε και όσα χωρέσουν στην συνάντησή μας. Έχει και την εξής ιδιότητα, κάνει και αυτό εκτός των άλλων, πολλές φορές να θέλει ο ίδιος να βάζει τους θεατές και να τους κάνει ένα είδος ταξιθεσίας, να τους τοποθετεί στις θέσεις τους. Εν όψη λοιπόν της παράστασης στο θέατρο Σταθμός που ξεκινά στις 9 και 4, αναμένοντας λοιπόν να ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία, θα έχουμε σε λίγα λεπτά τον Μάνο Καρατζογιάννη κοντά μας. Πάμε με τα αγούδια ως τότε, αφού σας πω ότι ο Γιάννης Παξιμαδάκης απόψε θα έχει την ευθύνη για τον ήχο της εκπομπής και ο Αλέξης Λιόλης θα είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών και ότι μας ακούτε, τη μουσική Κιβωτό δηλαδή, στο ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας μέσα από τη δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων, τους 98 και 7 στα FM αλλά και το διαδίκτυο.

Μίκης Θεοδωράκης και Μάνος Ελευθερίους, το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε από τη Μαρία Δημητριάδη, Θάνος Μικρούτσικος και Άλκης Αλκαίος το προηγούμενο από το Δημήτρη Μητροπάνο, και έχοντας την, σε αναμονή τον Μάνο Καρατζογιάννη, πάμε να τον υποδεχτούμε με αυτό το τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και του Νίκου Γκάτσου από την Άννα Μούσχορη, η 11η εντολή.

0: Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε και να καλωσορίσουμε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και στη Μουσική Κιβωτό τον Μάνο Καρατζογιάννη. Καλώς τον, καλησπέρα.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Ηθοποιός και σκηνοθέτης και ψυχή του θεάτρου Σταθμός. Πιο πολύ ηθοποιός ή πιο πολύ σκηνοθέτης, Μάνο?
1: Πάντα ηθοποιός.
0: Πάντα ηθοποιός.
1: Πάντα ηθοποιός. Πάντα μια ιστορία, λες. Μπορεί να αλλάζει η ιδιότητα κάθε φορά, να αλλάζουν τα εργαλεία, τα μέσα που χρησιμοποιείς, αλλά πάντα λες μια ιστορία. Είτε βρίσκεσαι ο ίδιος στη σκηνή ως ηθοποιός και παίζεις, ερμηνεύεις ένα ρόλο, είτε σκηνοθετείς, είτε ακόμη και όταν φτιάχνεις έναν καλλιτεχνικό προγραμματισμό ή γράφεις ένα έργο.
0: Να ξεκινήσουμε από την αρχή, μάλλον να ξεκινήσουμε από την αρχή μνημονεύοντας ένα δικό μας άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε καθοριστικός για τη δική σου καλλιτεχνική ζωή, το σπουδαίο, το σπουδαιότατο Γιώργο Αρμένη, το Γιαννιώτη.
1: Τον είδα προχτές.
0: Είναι καλά?
1: Στο ΕΚΠΑ που μιλούσαμε για τη Λουλένα Γνωστάκη, στο ερευνητικό συνέδριο το πέμπτο, mm-hmm. των μεταπτυχιακών σπουδαστών φοιτητών, και η συγκίνησή μου ήταν μεγάλη. Ό,τι πάθος έχω για το θέατρο, το απέκτησα βλέποντας το δάσκαλό μου. Την πρώτη μου θεατρική εμφάνιση, δεν ήμουν ούτε 20 χρονών, και τον έβλεπα ακάματο να γράφει, να παίζει, να σκηνοθετεί, να διδάσκει, να μαστορεύει και να μην σταματά, να εργάζεται στο θέατρο, να είναι ένας εργάτης στο θέατρο.
0: Εσύ στον Αρμένη πώς φτάνεις, Μάνο? Ήταν επιλογή σου να ακολουθήσεις τη σχολή εκείνη?
1: Δεν ήμουν ούτε 18 χρονών και ο αείμνηστος πατέρας μου έφερε σε επαφή με τον Γιώργο Αρμένη, mm-hmm. και κάπως μετά το ένα έφερε το άλλο. Από την πρώτη χρονιά στη σχολή έπαιξα μαζί του στο πλευρό του στη Ματζουράνα στο Κατόφλι. Mm-hmm. Αναπέξει και στα Γιάννενα. Είναι από την Κλιματιά Ιωαννίνων συγκεκριμένα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Καταγωγή του. Και μετά το ένα έφερε το άλλο, μέχρι που στο τρίτο έτος της σχολής πρωταγωνίστησα δίπλα του σε δική του σκηνοθεσία στην κασέτα της αγαπημένης μου Λούλας Αναγνωστάκη.
0: Επομένως, για το ένα πρόσωπο καθοριστικό της ζωής σου, τουλάχιστον της αφετηρίας της καλλιτεχνικής, μιλήσαμε μόλις. Αποκλείεται να μην μιλήσουμε για τη Λούλα Αναγνωστάκη, που υπήρξε επίσης ένα από τα πρόσωπα της ζωής σου, Μάνο.
1: Είναι ένα σταθμό στη ζωή μου. Όχι μόνο γιατί όλες μου οι ιδιότητες πραγματοποίησαν το τεπούτο τους μέσα από το έργο της, δηλαδή πρώτη φορά έπαιξα στην κασέτα, πρώτη φορά σκηνοθέτησα το «Σας με ακούτε», τα γραπτά μου τα πρώτα, τα θεατρολογικά ας πούμε, είναι γύρω από τα έργα της. Οπότε της οφείλω πολλά, αλλά και ακόμα και στους μαθητές, στους σπουδαστές στις σχολές όπου διδάσκω, πάντα διδάσκω τα έργα της.
0: Με την Αναγνωστάκη πώς έρχεσαι σε επαφή προσωπική αρχικά?
1: Τη γνωρίζω στη γενική δοκιμή της κασέτας. Mm-hmm. Είναι το 2002 το Δεκέμβριο και θυμάμαι ακόμα την ταραχή μου, γιατί μας μιλούσε με μεγάλο σεβασμό ο δάσκαλός μας ο κ. Αρμένης για τη Λούλα την Αναγνωστάκη, και ξαφνικά τη θυμάμαι έτσι με τα μαύρα της γυαλιά. Και η πρώτη της φράση που μου είπε ήταν «Ήθελα να γράφω για τον κινηματογράφο». Δηλαδή μου συστήθηκε ουσιαστικά μέσα από μια προσωπική της, δική της ματέωση. Όπως και οι ήρωές της που βαλούν πάντα με αξιοπρέπεια ένα κομμάτι ήττας στην πλάτη τους.
0: Αυτό που είπες, και αν και ήττα είναι μια γοητευτική, τους κάνει γοητευτικούς αν και έτσι. Αν και με αυτή τη συνθήκη, αν και μέσα σε αυτή τη συνθήκη.
1: Γιατί δεν πάβουν να θέλουν να ξεχωρίσουν κάνοντας μια πράξη σημαντική, μια πράξη μεγάλη.
0: Η ζωή της Λούλας Αναγνωστάκη πώς ήταν, εσύ που την έζησες και που τη μελέτησες?
1: Ένας άνθρωπος πολύ υγιωμένος. Δεν είναι δηλαδή, δεν ήταν το αερικό που όλοι νόμιζαν. Mm-hmm. Μια γυναίκα έτσι με πολύ κοφτερό μυαλό, γυήνη. Με πολύ χιούμορ. Μπορούσε να σε σκανάρει, να σου δώσει την πιο ουσιαστική συμβουλή και να ανατρέψει ανά πάσα στιγμή με μια της λέξη ό,τι συνέβαινε.
0: Η ίδια με τους ουσεΐτες και ματαιώσεις.
1: Ορίστε, πείτε μου πάλι.
0: Η ίδια λέω, είχε ζήσει ήτες και ματαιώσεις.
1: Νομίζω ότι η βασικότερη που καθόρισε τη ζωή της στην επίσκεψη στο γιατί κουλές τις φυλακές του Επταπυργίου, τις πιο σκληρές της χώρας, τότε τη Θεσσαλονίκη, όπου καθημερινά επισκεπτόταν το καταδικασμένο σε θάνατο για τα κομμουνιστικά της, του φρονήματα, τον αδελφό της, τον ποιητή της ήτας, τον Μανώλη
0: Αναγνωστάκη,
1: μέχρι να πάρει τη Γενική Αμνηστία το 1948.
0: Η Λούλα Αναγνωστάκη Μάνο ήξερε πόσο σπουδαία ήταν.
1: Νομίζω ότι ένα κομμάτι της το γνώριζε και ένα άλλο το αγνοούσε. Όπως συμβαίνει με κάθε τι ξεχωριστό, δηλαδή με κάτι που οτιδήποτε είναι μεγάλο και έχει μέγεθος, συμβαίνει από μόνο του, αλλά δεν πάβει ένας άνθρωπος που έχει μια συγκρότηση να μπορεί να αντιληφθεί τι συμβαίνει σε κάποιο βαθμό έστω. Ήταν δηλαδή ανυποψίαστα υποψιασμένη.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό, αυτή η πρόταση και αυτός ο χαρακτηρισμός, αυτή η αντίθεση μάλλον. Εσύ όχι μόνο την έπαιξες, τη σκηνοθέτησες, χρησιμοποιώ τώρα αυτή την έκφραση, τη μελέτησες πολύ, τη διδάσκεις όπως είπες, νιώθεις ότι τη γνωρίζεις καλά πια. Ότι έχεις φωτίσει όλα τις τα...
1: Έχω μια γνώση βαθιά του έργου της. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ότι είναι το έργο της, οι ιδέες της, ο τρόπος που διαπλέκει το προσωπικό και το συλλογικό. Αυτά τα 15 χρόνια, τα καθημερινά που ζήσαμε μαζί στο σπίτι της, που την επισκεπτόμουν, είναι ένα πρόσωπο που με καθόρισε όχι μόνο καλλιτεχνικά αλλά και ανθρώπινα, γιατί είχε έναν αξιακό κόσμο, πολύ υψηλό, και αποτέλεσε και αποτελεί για μένα πάντα ένα ξεχωριστό πρότυπο.
0: Έναν κόσμο που φαντάζομαι τον υποστήριξε βιωματικά, όχι μόνο θεωρητικά.
1: Δεν χρειαζόταν να υποστηρίξει κάτι. Ήταν από τα πρόσωπα που όταν πήγαινε κοντά της, επαληθευόταν η εικόνα που είχε γι' αυτό. Πράγμα πολύ σπάνιο για την Ελλάδα. Δηλαδή λίγα πρόσωπα από αυτά που έχω γνωρίσει της δημόσιας ζωής, όταν πήγαινε σκοτά, διατηρούσαν στο ακέραιο όχι το μύθο τους, αλλά τη βαθιά τους ηθική και πνευματική υπόσταση.
0: Αυτό συνέβη και με την Άννα Μούσχοη.
1: Ναι, ναι. Δύο φορές που μιλήσαμε στο τηλέφωνο και μια φορά που συναντηθήκαμε στο εξωτερικό και μια που ήρθε στο θέατρο Σταθμός και είδε την παράσταση, με εντυπωσίασε η ταπεινότητά της. Δεδομένου ότι είναι και η πιο ευπόλυτη στάρ του τραγουδιού διεθνώς. Είναι μια γυναίκα η οποία άφησε το στίγμα της και την καθόρισε αυτή η συστολή που είχε ως νέος άνθρωπος. Μπόρεσε και κράτησε κάτι ατόφιο από αυτήν παρά το μέγεθος της επιτυχίας.
0: Έχοντας συναντήσει τη Λούλα Αναγνωστάκη και έχοντας παίξει αυτόν τον καθοριστικό ρόλο τόσων χρόνων σχέσης και επικοινωνίας και ζωής, υπάρχει από εκεί και πέρα χώρος για καινούργιες αγάπες μέσα σου ή πάντα όλα συγκρίνονται με αυτό το μέγεθος?
1: Είναι πολύ ωραία ερώτησή σας. Υπάρχει η σύγκριση. Δεν υπάρχει όμως τα έργα. Υπάρχει στις συμπεριφορές, υπάρχει σε αυτό το πνευματικό ανάστημα που συναντάς δύσκολα πια στους ανθρώπους της δουλειάς, στους ανθρώπους του θεάτρου. Από εκεί και πέρα, τώρα ας πούμε κάνουμε ένα έργο που εδώ στο Θέατρο Σταθμός, στο Video Club Φαντασία, τον Μαλανδράκη και Λαμπάκη, το σκηνοθετεί ένας από τους δύο συγγραφείς, ο Λαμπάκη, το οποίο είναι πραγματικά ένα πολύ καλό έργο και όταν μου ζήτησα να το προλογίσω, υπήρχε τον προλογό μου σίγουρα ένα άρωμα από τη Λούλα Αναγνωστάκη και το έργο αυτό το είδα ότι θα μπορούσε να φέρει έναν απόϊχο από τη δραματουργία της.
0: Θέατρο Σταθμός 10 χρόνια στο τιμόνι του.
1: 10 χρόνια.
0: Πέρασαν εύκολα, πέρασαν δύσκολα, πέρασαν χωρίς να το καταλάβεις?
1: Άλλοτε πέρασαν δύσκολα, άλλοτε εύκολα. Η αρχή σίγουρα δεν ήταν εύκολη, τα χρόνια του κορονοϊού επίσης.
0: Έχει γίνει όμως ένα σημείο αναφοράς ο σταθμός για το θεατρόφιλο κοινό, αλλά και για το κοινό που δεν ζει στην Αθήνα και που όταν έρχεται στην Αθήνα θέλει να περνάει από εκεί.
1: Αυτό είναι κάτι που μου δίνει χαρά.
0: Το ξέρεις αυτό, έτσι. Το έχει συνειδητοποιήσει αυτό που σου λέω.
1: Το διαπιστώνω και εγώ τώρα που κάνω ταξί θεσίας. Οι κυρίες που μαζεύουν την Τσουκνίβα του Κωνσταντίνου Τέλλα. Γιατί το πρόγραμμα ξεκίνησε και το 13ο άρθρο του Δημήτρη Πασά πριν λίγες μέρες. Και το βίντεο κλαπ Φαντασία. Συνεχίζουμε απόψε. Ο Χριστός και Ανασταυρώνεται έρχεται την Παρασκευή για ένα δεύτερο κύκλο παραστάσεων. Έχουν ξεκινήσει και παραστάσεις του μικρού σταθμού. Από τον Ηρόδραμα ακολουθεί η ομάδα Βίδα. Περιμένουμε το Γιάνν Φαπ. Επαναλαμβάνεται το Γάλα. Και λίγες παραστάσεις του Βασίλη Κατσικονούλη τα Χριστούγεννα. Εργαζόμαστε με τέταρτο του Μεταξουργίου. Μάνα, μητέρα, μαμά στο Άλμα. Που σκηνοθετώ με τη Μαράγδα Σμιτναίου, τη Θανάση Λαβιανό, τον Νικόρ Πανό, την Τόνια Μαράκη και την Εκταρία Γενουδάκη. Το σημείο του μηνός.
0: Δεν θα σε ρωτήσω.
1: Του Βασίλη Κατσικονούρη θα παιχτούν στο θέατρο Άλμα. Το θέατρο Αργό της Εμιλίας Υψηλάτη και έχουμε και άλλες δύο συνεργασίες με γειτονικά θέατρα του Μεταξουργείου με το Βομηχανή για ένα αφιέρωμα στο Χρήστο Βαλαβανίδη με αφορμή του Αργός ημέρα ποίησης το Μάρτιο και με το θέατρο Μεταξουργείου για ένα αφιέρωμα στην Άννα Δαγενά. Συνεργασία το πρώτο με την Αστασία Κράλη, το δεύτερο με την Γιασαμή Καλαϊδόνη με αφορμή του Παγκόσμιου Μέρα Θεάτρου. Το πρόγραμμα ολοκφέτος περιλαμβάνει και την επιχορηγούμενη παραγωγή μας για φέτος, το Πακαμάμπο του Εθνήμου ΑΟΑΤ, σε μετάφραση του πολύ σπουδαίου συγγραφέα, σε μετάφραση του Σάβα Κυριακίδη και σκηνοθέτη του Τάκη Ταμαριά, μαζί με την Ιβόνη Μαλτέζου και ένα εξαιρετικό θίασο, παρουσιάζουμε το έργο για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
0: Αυτό πότε θα ξεκινήσει?
1: 29 Ιανουαρίου.
0: Με τη νέα χρονιά. Δεν θα ρωτήσω πώς τα προλαβαίνεις όλα, γιατί είσαι ένας άνθρωπος αφιερωμένος, αφοσιωμένος και ταγμένος στο θέατρο. Και αυτό είναι, δεν είναι μόνο δική μου κρίση, είναι το ξέρουν όσοι σε γνωρίζουν. Θα ρωτήσω το πρόγραμμα του σταθμού κάθε χρόνο, πώς το βγάζεις και πότε, όταν πας για ύπνο, όταν κάνεις βόλτα, όταν κάνεις κάτι σε μια νεκρή στιγμή, όταν κάθεσαι στο γραφείο σου, πώς γίνεται αυτό?
1: Να, μια καλή ερώτηση πάλι. Κάπως συμβαίνει.
0: Συμβαίνει.
1: Όπως συμβαίνει το θέατρο, το καλό στη σκηνή, όπως συμβαίνουν τα πράγματα τα ιδιαίτερα στη ζωή μας. Ας πούμε τώρα το καινούργιο έργο αυτό, το βίντεο κλαπ Φαντασία, μου το έφεραν δύο εκτός από τους δημιουργούς και μία φίλη. Μου το έστειλε ηλεκτρονικά. Το Αρμπάιτ, τον Παλούπη και τον Ψευσιόπουλου που είναι δεύτερος χρόνος και ανεβαίνει την άλλη εβδομάδα. Το είδα ένα μέρος του έργου τις εξετάσεις, τις διπλωματικές των παιδιών. Τον Κωνσταντίνο Ντέλλα, είχαμε δουλέψει μαζί και τον εκτιμούσα πάντα και μιλήσαμε. Τελευταία στιγμή μπήκε στο πρόγραμμα εκείνο το καλοκαίρι πριν 3 χρόνια.
0: Και δεν λέει να σταματήσουν οι παραστάσεις από τότε.
1: Ναι, έχουν πάνω από 200 παραστάσεις, πανελλαδικά η παράσταση αυτή πραγματοποίηση. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Είμαι από την Κρήτη ο μισός, άλλος από το Μεσολόγγιτσου και η παράσταση που έκανα στο Εθνικό το καλοκαίρι
0: για την
1: έξοδο του Μεσολογγίου. Οπότε κάπως έτσι διαμορφώνεται το πρόγραμμα. Σύμφωνα με εκλεκτικές συγγένειες, με αγάπες, με φιλίες, θα έλεγα περισσότερο από την καρδιά παρά από το μυαλό.
0: Νομίζω γι' αυτό έχει και απήχηση, γιατί είναι από την καρδιά και γι' αυτό ο κόσμος τα έχει. Και το ψάχνει και κάνει ουρές σε κάθε παράσταση όλα αυτά τα χρόνια.
1: Μπορεί ο κόσμος που μας ακούει στο σταθμό θεατρο.com να βρει αναλυτικότερα
0: όλες
1: τις πληροφορίες για το φετινό πρόγραμμα και μπορεί στο more.com να προαγοράσει ηλεκτρονικά το εισιτήριό του.
0: Ο δάσκαλος Μάνος Καρατζογιάννης που χωράει ανάμεσα στον ηθοποιό και το σκηνοθέτη?
1: Για μένα είναι το μεράκι μου αυτό. Γι' αυτό και στο Εθνικό που ξεκίνησα κάποια μαθήματα από πέρυσι και τώρα ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα πάλι, αλλά και στις υπόλοιπες 3 σχολές που είμαι, που είναι ιδιωτικές, γι' αυτό δεν τις αναφέρω. Χαίρομαι πάρα πολύ με τα παιδιά, γιατί μου δίνεται η δυνατότητα, ειδικά μέσα από την δραματουργία της Αναγνωστάκη, να τους φέρω σε επαφή με την ιστορία του τόπου τους, με ένα είδους πολιτική κοινωνικής συνείδησης που εμπεριέχει το θέατρο της Αναγνωστάκης, το οποίο αποσκοπά τη δραματουργία της, να μιλήσουν το αίσθημα στη γλώσσα τους, που είναι πολύ σημαντικό, και να ερμηνεύσουν χαρακτήρες κοντά στην ηλικία τους, μια και η Λούλα Αναγνωστάκη είναι η μόνη Ελληνίδα θετική συγγραφέας που έχει γράψει τόσο νεαρούς ηλικιακά ερμηνευτικά ρόλους.
0: Έχουμε πολλές σχολές, Μάνο.
1: Έχουμε πολλές σχολές, έχουμε πολλά θέατρα.
0: Είναι καλό αυτό έτσι.
1: Έχουμε πολλές καφετέρειες, έχουμε πολλά. Όλα πολλά είναι.
0: Όλα
1: η
0: πολλά.
1: Τώρα είναι γνώρισμα του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού. Μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε μόνο έτσι. Όχι ξεχωριστά δηλαδή, ότι είναι ξαφνικά πολλά τα θέατρα και δεν μας ενοχλούν οι πολλές καφετέρειες και τα πολλά σουβλατζίδικα. Θέλω να πω ότι όλα είναι πολλά.
0: Όλα είναι πολλά.
1: Μια γενικευμένη πληθώρα.
0: Έτσι είναι. Στους μαθητές σου, τι είναι αυτό που σε κάνει να δεις τον καλό ηθοποιό? Ποιο είναι το δικό σου, ποια είναι η δική σου ματιά? Τι σημαίνει για σένα?
1: Για μένα πάνω απ' όλα είναι το πάθος για αυτό που κάνουμε. Το πάθος για αυτό που κάνουμε. Εννοείται ότι το ήθος είναι απαραίτητο, και το σκηνικό και το ήθος στη συνεργασία. Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό ο νέος απόφυτος και ο νέος σπουδαστής να μαθαίνει ότι να ακούει την οδηγία πρώτα απ' όλα που του δίνεται και να μπορεί να βάλει τον εαυτό του μέσα σε αυτή, να είναι προσωπική η οδηγία, να μην είναι ένας εκτελεστής της οδηγίας αυτής.
0: Εσύ
1: και βέβαια οι καλλιτεχνικές αναφορές, δηλαδή οι καλλιτεχνικές αναφορές εννοώ να μην υπάρχει μόνο αυτός ο πολιτισμός της πλατφόρμας, της ψηφιακής των σειρών, να μπορούν οι νέοι να έρχονται σε επαφή με το έργο των μεγάλων κινηματογραφιστών που ήρθαμε και εμείς, των ποιητών, των Ελλήνων, των σπουδαίων, των λογοτεχνών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το προστάσιο για την τέχνη μας.
0: Εσύ ως ηθοποιός, ξεκινώντας πριν το σταθμό, τα χρόνια που ήσουν παρόν, αντιμετώπισες ανήθικες συμπεριφορές?
1: Ναι. Και μετά αντιμετώπισα.
0: Και αποφτασμένους του χώρου σου.
1: Και αποφτασμένους και από μη φτασμένους. Αποφτασμένους, συνήθως υπάρχει μέσα αυτό που λέμε η λεγόμενη κατάχρηση εξουσίας. Mm-hmm. Και κυρίως μια μορφή αλαζονίας. Και η αλαζονία είναι συνώσιμα, δεν πάει ποτέ μόνη. Πάει με κάτι άλλο μαζί. Το οποίο είναι σε κάθε περίπτωση διαφορετικό. Κατά περίσταση δηλαδή διαφέρει. Η αλαζονία δεν πηγαίνει μόνη της. Είναι ένα σύμπτωμα, μιας νοσηρής συμπεριφοράς. Ευρύτερης.
0: Θέλω πολύ να σε ευχαριστήσω. Θέλω να πούμε άλλα τόσα, αλλά τελειώνει ο χρόνος. Και εσύ είσαι στο θέατρο.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ είμαι στο θέατρο, μιλάω από το κινητό.
0: Και όπου τα κάνεις όλα, ως και ταξιθεσία κάνεις αυτό, να το πούμε στον κόσμο.
1: Σήμερα ήταν η πρεμιέρα και δεν μπορούσα να μην το κάνω. Το κάνω με χαρά.
0: Το ξέρω, το έχω ζήσει. Οπότε το συνυπογράφω. Ευχαριστώ θερμότατα.
1: Ευχές από καρδιάς για υγεία, χαρά, δημιουργία. Εσάς και στους ακροατές.
0: Στέλνουμε την πολύ μεγάλη μας εκτίμηση στο έργο σου, στην προσωπικότητά σου, στη δουλειά που κάνεις και την πολύ μεγάλη μας αγάπη από τα Γιάννενα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλό χειμώνα θεατρικό, καλό και παραγωγικό και δημιουργικό και επιτυχημένο.
1: Σε όλα τα θέατρα. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μάνος Καρατζογιάννης, φίλες και φίλοι.
2: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
3: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του Κοτόπουλου. και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα και βέβαια το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό και το πιο σημαντικό μυστικό να είναι ελεύθερης βοσκής.
4: Καλώς τους!
5: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM, στέρεο.

Και έτσι με τα δύο αυτά τα αγούδια του Μίμη Πλέσσα, από τις φωνές της Τζένις Φάνου και της Νάνας Μούσχοη, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της μουσικής Κιβωτού για απόψε, φίλες και φίλοι. Τέτοιες μέρες, 5 Οκτώβρη του 2024, δύο χρόνια πριν, λίγο πριν συμπληρώσει τα 100 χρόνια ζωής, έφυγε ο Μίμης Πλέσσας, γεννημένος στις 12 Οκτωβρίου του 1924, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο έργο, πολύ σημαντικό, πολυσχηδές και πολυδιάστατο, με αναζητήσεις που κάλυψαν πολλά είδη μουσικής, από τα νιάτα του μέχρι την όριμη δημιουργία του και μέχρι τα ύστερα καλλιτεχνικά και συνθετικά του χρόνια. Εδώ είμαστε λοιπόν με τη μουσική Κιβωτό και απόψε, στο ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας, της πρώτης ολόκληρης εβδομάδας του Οκτώβρη. Είμαστε εδώ με τον Γιάννη Παξιμαδάκη στον ήχο, ο Αλέξης Λιόγλης στις επιλογές των τραγουδιών, μέσα από τη δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων πάντοτε και τους 98 και 7 των FM, αλλά και το διαδίκτυο.

Αυτό ήταν ένα τραγούδι με τις υπογραφές του Νότι Μαυροδί στη μουσική και του Άρη Δαβαράκη στους στίχους, από τη φωνή της Γλυκερίας, τραγούδι με τον τίτλο «Ερωτικό» και με έναν υπότιτλο σαν επεξήγηση σε μια παρένθεση «Φθινόπωρο χειμώνας». Στο φθινόπωρο είμαστε ακόμα, να μην βιαζόμαστε, και σε ένα μάλλον γλυκό φθινόπωρο για την ώρα του. Και πάμε σε ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη για τη συνέχεια. Πολύ τραγουδισμένη αυτή η πόλη μαγική, εδώ με την ερμηνεία και με την εκδοχή και με το αίσθημα του Ορέστη Χαλκιά.

από τους πολύ καλούς ηθοποιούς της γενιάς του, ο Έστης Χαλκιάς, με αγάπη και στο τραγούδι. Τον ακούσαμε μόλις αυτή την πολύ μαγική του Μάνου Χατζηδάκη, που την έχουν τραγουδήσει πολλοί και πολλές. Και πάμε σε κάτι πιο καινούργιο. Το Μάη του 25, ο Παν Παν, έχοντας ήδη στις αποσκευές του το τραγούδι της Ανισόπεδης Δίσκο, κυκλοφορεί το τραγούδι που θέλει να ορίσει το τι είναι η αγάπη, μαζί του και η Ναλίσα Γκριν.

Ο Παν Παν λοιπόν με την Αλίσακ είναι ο Παν Παν με τους ήχους του, με το σύμπαν το ηχητικό που ο ίδιος γεννά και που δημιουργεί και μέσα στο οποίο λέει πολύ σημαντικά πράγματα. Είναι μια από τις πολύ ιδιαίτερες και αξιόλογες φωνές στο ελληνικό τραγούδι σήμερα. Ο τραγουδοποιός αυτός με τον οποίο συναντηθήκαμε πριν από μερικούς μήνες στη μουσική Κιβωτό, πέρασε και εκείνος. Πάμε για φινάλε με κάτι παλιότερο, διασκευασμένο αυτή τη φορά. Το τραγούδι μας έρχεται από το νέο κύμα. Ο Χρυσόστομος Μουράτογλου το έντισε με τον ήχο της εποχής και έτσι το «Έλα μαζί μου κάπου να πάμε» φτάνει σε εμάς και στο δικό μας φινάλε, τραγουδισμένο βεβαίως από τη Χαρούλα Αλεξίου και τη Δήμητρα Γαλάνη, σε αυτή του την πιο καινούργια εκδοχή ηχητική. Γιάννης Αργύρης και Παντελής Λεούσης, η δημιουργή του. Αύριο πάλι. Καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα.

0: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

Το τραγούδι κύκλους κάνει στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει καθημερινά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, άλλη μία ώρα μαζί, εδώ, καλή παρέα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98 και 7 στους δέκτες, www.δημοτικοραδιόφωνο.gr. Ο Γιάννης Παξιμαδάκης θα φροντίσει για καλό ήχο στους δέκτες σας για την ώρα που θα είμαστε μαζί, στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο μας μέρος. Καλή παρέα καθημερινά για μία ώρα την ίδια, πάντα ώρα. Με επικραμμένη την καρδιά, το πρώτο τραγούδι που άνοιξε απόψε τη μουσική μας συντροφιά με την Μαρία Σπυροπούλου, Πάμπης Μπακάλης, Δημήτρης Γκούτης, με ερμηνευτή τον Βαγγέλη Περπινιάδη και μία συναυλία για τον Βαγγέλη Περπινιάδη που είχαμε το καλοκαίρι του 2003 στο Λυκαβητό στις 9 Ιουλίου του 2003 με Λένα Αλκαίου, Γεράσιμο Ανδρεάτο που θα ακολουθήσει, ο Γιώργο Μαργαρίτη, Μαριό, Στέλη Περπινιάδη, τη Μαρία Σπυροπούλου που ακούσαμε και τον Χρήστο Νικολόπουλο αλλά και άλλοι καλλιτέχνες τιμήσαν με την παρουσία της τον Βαγγέλη Περπινιάδη. Και εμείς θα ακούσουμε ένα δεύτερο τραγούδι πάλι από εκείνο το άλμπουμ που κυκλοφόρησε με την συνευλία που όπως λέγαμε είχαμε τον Ιούλιο του 2003 στο Λυκαβητό.

και ο Γεράσιμος Ανδρεάτος στην παρέα εκείνη τη βραδιά, περιφρόναμε γλυκιά μου, γεμάτη Βαγγέλη Περιπενιάδη, τραγούδια που έχει γράψει, που έχει ερμηνεύσει ο σπουδαίος και αξέχαστος ερμηνευτής και δημιουργός Βαγγέλης Περιπενιάδης, από τις μεγάλες παρουσίες στον χώρο του λαϊκού μας τραγουδιού. Μέσα από εκεί θυμηθήκαμε Περιφρόναμε γλυκιά μου, το Απόστολο Καλδάρα και Γιώργο Σαμολαδά, εκείνη τη βραδιά το τραγούδι του ερμήνευσε ο Γεράσιμος Ανδρεάτος. Στο Λυκαβητό στις 9 Ιουλίου του 2003 είχαμε εκείνη την συναυλία με τίτλο «Παρών στο Βαγγέλη Περιπενιάδη», ζωντανή ηχογράφηση στο Λυκαβητό.

10 φορές μπατήρισα θυμηθήκαμε από την Φούλη Δημητρίου να μας ερμηνεύει ένα σπουδαίο λαϊκό τραγούδι. Τραγούδια γεμάτα, γεμάτα αλήθειες ήταν εκείνα που γράφανε εκείνα τα χρόνια. Και ένα άλμπουμ για τη Φούλη Δημητρίου και τους συνεργάτες της το 1994, ζωντανή ηχογράφηση στη Σφίγγα. Μαζί της ο Βασίλης Παϊτέρης, η Οπισθρωμική Κομπανία, η Χρυσούλα Χριστοπούλου και η Αρετή Μπέλου. 10 φορές μπατήρισα του Γιώργου Λάφκα και Νίκου Δαλέζιου. Το τραγούδι που εμείς μόλις ακούσαμε από την Φούλη Δημητρίου.

Δεν έχω παλάτια και λεφτά, Γιώργος Μαργαρίτης να ερμηνεύει. Τραγούδι που ο Βαγγέλης Περπινιάδης τα έχει γράψει τη μουσική, έχει γράψει τους στίχους και το έχει πρώτο ερμηνεύσει. Δεν έχω παλάτια και λεφτά. Τραγούδι με τον Γιώργο Μαργαρίτη, σπουδαίο λαϊκό ερμηνευτή. Όπως έλεγα και στο ξεκίνημα της απόψινής μας εκπομπής, άλλο ένα τραγούδι από εκείνο το άλμπουμ ζωντανά ηχογραφημένο στο Λυκαβητό το 2003. Λένε Αλκείο, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Γιώργος Μαργαρίτης, Στέλιος Περπινιάδης, Μαρία Σπυροπούλου, η Μαριό και ο Χρήστος Νικολόπουλος και άλλοι καλλιτέχνες είχαν την παρουσία τους σε εκείνη τη βραδιά αφιερωμένη γεμάτη Βαγγέλη Περπινιάδη.

άλλο ένα άλμπουμ ζωντανά ηχογραφημένο που λίγο νωρίτερα συναντήσαμε την Φούλη Δημητρίου. Όπως έλεγα, το 1994 κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ στη Σφίγγα και θυμηθήκαμε άλλο το μικρό απόσπασμα μέσα από εκείνη την ζωντανή ηχογράφηση και δύο τραγούδια, ένα με την Αρετή Μπέλου και άλλο ένα με την Χρυσούλα Χριστοπούλου, αυτά που μόλις ακούσαμε, Αμαρτωλή, τραγούδι που έχει γράψει ο Μπάμπης Γκολές με την Αρετή Μπέλου, και Αυτά τα Μάτια με την Χρυσούλα Χριστοπούλου, Βασίλη Βασιλιάδη και Λούλας Παπαγενοπούλου το τραγούδι. Από τον δίσκο Η Φούλη Δημητρίου στη Σφίγγα, Βασίλης Παϊτέρης μαζί της, Οπισθοδρομική Κομπανία, Χρυσούλα Χριστοπούλου και η Αρετή Μπέλου, Χειμώνας του 1994.

όμορφο κουκλί της Κοκκινιάς που μόλις θυμηθήκαμε. Άλλος ένας δίσκος, ζωντανά ηχογραφημένος, ένα άλμπουμ, ένα τραγούδι για την Κοκκινιά, ζωντανή ηχογράφηση από το Δημοτικό Κηποθέατρο Νίκαιας, συγκρότημα Μπουζουκιών Δρόμος, οργάνωση συναυλίες και ηχογράφησης και έκδοσης Δήμος Νίκαιας. Μέσα από εκεί με τη Σοφία Εμφιατζή θυμηθήκαμε το όμορφο κουκλί της Κοκκινιάς που έχει γράψει ο Παναγιώτης Τούντας. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μας μέρους, επιστρέφουμε και πάλι εμείς στη Σφίγγα με τη Φούλη Δημητρίου 1994 και μέσα από εκεί απόψε στις Ακρογιαλιές θα θυμηθούμε από τους οπισθοδρομικούς του Βασίλη Τσάνη, Θοδωρής Παπαδόπουλος και όλη η καλή παρέα, τελευταίο τραγούδι για το πρώτο μας μέρος και άλλο ένα για ποτατόσα που έχει γράψει και έχει αφήσει ο Βασίλης Τσάνης.

Κάποιο πρωινό στον Πειραιά, στον Πειραιά, θυμηθήκαμε πρώτο για το δεύτερό μας μέρος, δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, το τραγούδι κύκλους κάνει, ο Μιχαλής Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει, συνεχίζει να φροντίζει για καλό ήχο στους δέκτες ο Γιάννης Παξιμαδάκης, δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98 και 7, στους ραδιοφωνικούς μας δέκτες, www.δημοτικοραδιόφωνο.gr, κάποιο πρωινό στον Πειραιά, Πολυπάνου του 1997 μας το έχει ερμηνεύσει, σε ένα πολύ όμορφο άλμπουμ, ένα τραγούδι για τον Πειραιά. Αρχικά το 1963 το πρώτο ακούσαμε από τον Πάνο Γαβαλά, αυτό το σπουδαίο τραγούδι που έχει γράψει ο Μίκης Θεοδωράκης στη μουσική, σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη, από τις λίγες φορές, όπως γράφει άλλωστε και το έθετο στο άλμπουμ που υπάρχει, που συνεργάστηκε με λαϊκούς στιχουργούς ο Μίκης Θεοδωράκης, όπως ο Χρήστος Κολοκοτρώνης και ο Κώστας Βίρβος, και από τις επίσης λίγες φορές που τραγούδι του είπαν κάποιοι λαϊκοί ερμηνευτές πέρα από τον Στέλιο Καζαντζίδη και τον Γρηγόρη Πηδικότση. Εδώ ο Πάνος Γαβαλάς είχε ερμηνεύσει αυτό το υπέροχο τραγούδι το 1963. Το θυμηθήκαμε από την Πόλη Πάνου και τον δίσκο της, ένα τραγούδι για τον Πειραιά. Καλή συνέχεια με το δεύτερο μας μέρος και τις καλές φίλες, τους καλούς φίλους που ήρθαν τώρα κοντά μας εδώ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.

Άποψες για αγάπη να μιλάς. Θυμηθήκαμε τον Κώστα Μάντζιο να μας θυμίζει ένα παλιό καλό τραγούδι που το συναντήσαμε το 1965, με τραγούδι που έχει γράψει τους στίχους ο Βαγγέλης Φυλαχτός. Η ερμηνεία του τραγουδίου αρχικά το 1965 από το Θανάση Καψάλη και την Βούλα Γκίκα, και ο συνθέτης ο Βασίλης Καραπατάκης. Ένα άλμπουμ το 1997 με τίτλο «Οι περασμένες μου χαρές», 13 λαϊκά τραγούδια, το αξέχαστο Βασίλη Καραπατάκη, Κώστας Καρελάς, με τραγούδια που ερμηνεύουν ο Κώστας Μάντζιος, ο Λάμπος Καρελάς, ο Κώστας Μάντζιος, η Αφεντούλα Ραζέλη, η Στέλλα Χορνέου και η αξέχαστη Σοφία Σιχίδου. Μας θυμίζουν κάποιες από τις όμορφες στιγμές ενός σημαντικού λαϊκού συνθέτη, το αξέχαστο Βασίλη Καραπατάκη. Δικό του το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, και λίγο αργότερα θα θυμηθούμε άλλο ένα από εκείνη την έκδοση.

χορεύουν τα σαλόνια και οι φτωχογειτονιές. Μάμπο με τελές πενιές θυμηθήκαμε Βασίλης Τσιτσάνης και η Μαριό μας θύμισε αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι από το 1993 και από τον δίσκο «Ο Αραμπάς με τη Μαριό». Παραδοσιακά τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη επίσης, αλλά και άλλων σημαντικών δημιουργών όπως του Γιώργου Μητσάκη, του Τόλι Χάρμα και πολλών πολλών ακόμη που έχει ερμηνεύσει σε εκείνο το άλμπουμ, αλλά και παραδοσιακά τραγούδια η Μαριό. «Ο Αραμπάς με τη Μαριό» και θυμηθήκαμε «Μάμπο με τρελές πενιές».

άλλο ένα από τα τόσα πανέμορφα τραγούδια που μας άφησε ο αξέχαστος δημιουργός Βασίλης Καραπατάκης και που μας θυμίσανε, πως λέγαμε, το 1997 νεότεροι ερμηνευτές, σπουδαίες φωνές. Ο λόγος εδώ για άλλη μια θαυμάσια γυναικεία φωνή, την Αφεντούλα Ραζέλη, που μας θύμισε το Αλκολίκι σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη. Αναφερθήκαμε λίγο νωρίτερα στον σημαντικό στιχουργό και πολύ καλό φίλο και συνεργάτη του Στέλιου Καζαντζίδη, έδωσε στίχους σε πολύ μεγάλα λαϊκά τραγούδια. Το 1960 είχαμε από τον Γιάννη Μάνου και τον Μανώλη Χιώτη, το 1960 ξανά από την Πόλη Πάνω τη διεκτέλεση και ένα χρόνο αργότερα από την Άννα Χρυσάφη το Αλκολίκι, που εδώ θυμηθήκαμε και μας έρμηνευσε η Αφεντούλα Ραζέλη, οι περασμένες μου χαρές, 13 λαϊκά τραγούδια του Βασίλη Καραπατάκη, όπως έλεγα, Μπλάμπος Καρλάς, Κώστας Μάντζιος, Σοφία Ασυχίδου, η Στέλλα Χρονέου και μαζί στον δίσκο και η Αφεντούλα Ραζέλη. Στο δίσκο είχαμε και την αξέχαστη Σοφία Ασυχίδου, που έφυγε νωρίς από κοντά μας, και έτσι θυμόμαστε και στην προσωπική δουλειά που μας είχε παρουσιάσει, αλλά και στην συμμετοχή της στο δίσκο «Οι περασμένες μου χάρες», μια θαυμάσια γυναικεία φωνή που έφυγε πολύ νωρίς από κοντά μας.

Να και η Γλυκερία, θυμηθήκαμε σε ένα από τους τόσους δίσκους που με το δικό της τρόπο μας έμαθε και σε εμάς τους νεότερους τα παλιά καλά λαϊκά, ρεμπέτικα και δημοτικά τραγούδια, και τι δεν έχει ερμηνεύσει σπουδαία ερμηνεύτρια. Εδώ λοιπόν, από την Σμύρνη στον Πειραιά ένας δίσκος, λίγο μετά τις αρχές δεκαετίας του 80, το 1983 κυκλοφόρησε το άλμπουμ και μέσα από τα 12 τραγούδια του δίσκου η Ξαβεριώτισσα του Δημήτρη Γκόγκου, η Μπαγιαντέρα, με το δικό της τρόπο μας έχει θυμίσει τόσες και τόσες φορές στη δισκογραφία αλλά και στις συναυλίες που κατά καιρούς έχουμε παρακολουθήσει και βρεθήκαμε και σε κάποιες στην πόλη μας, και γενικά όσοι έχουν δει και από κοντά την Γλυκερία στις κατά καιρούς συναυλίες που έχει παρουσιάσει. Συνεχίζουμε.

Αναφερθήκαμε λίγο νωρίτερα στην Σοφία Σιχίδου και την θυμηθήκαμε. Άλλωστε, εκείνα τα χρόνια έκανε και στην πόλη μας εμφανίσεις για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Έφυγε νωρίς από κοντά μας. Στη χειμωνιάτικη βροχή, ένα υπέροχο τραγούδι με την εξέχαστη Σοφία Σιχίδου, σε στίχους του Άγγελου Αττικού και σε μουσική, όπως έλεγα και λίγο νωρίτερα, και ακούσαμε άλλο ένα τραγούδι απόψε από το δίσκο «Οι περασμένες μου χαρές, 13 λαϊκά τραγούδια» του Βασίλη Καραπατάκη. Ο Άγγελος Αττικός στους στίχους, το τραγούδι το πρώτο ακούσαμε με τη σπουδαία Γιοταλίδια το 1965, αλλά και με την επίσης σημαντική Αρλέτα και τον Μιχάλη Δημητριάδη το 1993.

λίγο πριν το τέλος και της απόψινής μας μουσικής συντροφιάς στο τραγούδι κύκλους κάνει στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, θυμηθήκαμε από το άλμπουμ Τζιβαέρι με γλέντια, με γραμμόφωνα, με χίλια δυο μεράκια, τον ψαρά του Γιώργου Μιτσάκη. Τόσες επανεκτελέσεις σε αυτά τα σπουδαία παλιά λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια. Για το τέλος πάμε με το ρεμπέτικο συγκρότημα Θεσσαλονίκης και τον Αγάθωνα Ιακωβίδη, τον αξέχαστο Αγάθωνα, μέσα από εκεί να μας ερμηνεύει ένα τραγούδι του Σπύρου Περιστέρη. Ο Χαμάν, ο τίτλος του. Έτσι θα πούμε τη δική μας καληνύχτα με τον αξέχαστο Αγάθωνα, τη φωνή του και το ρεμπέτικο συγκρότημα Θεσσαλονίκης, όπου ήταν μέλος σε αυτό το ρεμπέτικο συγκρότημα Θεσσαλονίκης με τεράστια επιτυχία και εμφανίσεις. Από τον Μιχάλη Μπίλη που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή, το Γιάννη Παξιμαδάκη που φρόντισε για καλό ήχο στους δέκτες σας μέσα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Καλό βράδυ.

0: τα σπίτια φυτρώνουν και αυτά σαν τα λουλούδια. Μαραίνονται και αυτά με τα χρόνια, σαν τα λουλούδια. Άμα παίζαμε το βίντεο της ζωής μας γρήγορα, θα μέναμε εκστατικοί. Μπαίνεις για πρώτη φορά στο σπίτι σου αγκαλιά, στα χέρια, μόλις γεννιέσαι. Βγαίνεις μετά, αγκαλιά, στα χέρια, ή με το καρότσι. Μετά με τα παπούτσια σου τα πρώτα. Μετά με ένα παιχνίδι στο χέρι και ένα σκούβο μέχρι τα μάτια και τ' άλλο χέρι στο χέρι των γονιών. Μετά κράτας μια σάκα. Μετά μόνο τα κλειδιά και ένα πουλόβερ που ήσουν τόσες ώρες, άσε με μάνα. Και από εκεί και μετά όλο και κάτι κρατάς. Την πρώτη σου βαλίτσα για την εκδρομή. Τον πρώτο σου έρωτα τον φέρνεις σπίτι όταν λείπουν οι δικοί σου. Μετά κρατάς το παιδί σου, εσύ, και το φέρνεις. Μετά κρατάς τους δικούς σου που μεγάλωσαν και τους πας όπου θέλουν. Μετά κρατάς το στόμα σου κλειστό και λες λίγα. Μετά κρατάς τα έπιπλα για να περπατήσεις. Όλα από μια πόρτα. Περνάνε, όλα περνάνε. Η ζωή η ίδια είναι ένα πέρασμα. Περνάς καλά, να περάσεις καλά. Περαστικά, περαστικός. Περαστικός ήμουν. Έτσι έπρεπε να λέει ο έρωτας όταν έρχεται και σε βρίσκει απροειδοποίητα. Και εμείς του λέμε περάστε.
1: Η Λίνα Νικολακοπούλου σε αυτό το πολύ σύντομο, σύντομης διάρκειας δικό της κείμενο για τα σπίτια, για αυτά που περνάνε και για αυτά που περνάμε, ξεκινώντας μαζί της με τον λόγο της αλλά και με τη φωνή της που παραμένει ηχοητευτική, να την ακούς στο δεύτερο ημίωρο της μουσικής κυβωτού της απόψινής, είναι βράδυ Παρασκευής, το δεύτερο βράδυ του φετινού Οκτώβρη. Είμαστε στη φθινοπορεινή δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων και μας ακούτε μέσα από τους 98 και 7 των FM αλλά και διαδικτυακά. Είναι ο Λεωνίδας Βόσιος απόψε που έχει την ευθύνη για τον ήχο μας, ο Αλέξης Λιώλης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Λίγο ακόμα, λίγη ακόμα Λίνα Νικολακοπούλου, της έχουμε αδυναμία και δεν το καλύψαμε ποτέ. Με τους στίχους της εδώ στο τραγούδι που ακολουθεί και που θα το ακούσουμε σε μια εξαιρετική ερμηνεία από την Ελένη Βιτάλη.

Από το 2002 μας έρχεται το τραγούδι αυτό, αυτή η μπλούζα, Λίνα Νικολακοπούλου στα λόγια όπως λέγαμε και λίγο πριν, και Γιάννης Σπάθας στη μουσική, με την Ελένη Βιτάλη να ζωντανεύει τους στίχους της Νικολακοπούλου με αυτή την σπουδαία της ερμηνεία. Και πάμε σε κάτι καινούριο για τη συνέχεια, σε ένα από τα τραγούδια του πολύ πρόσφατου άλμπουμ του Νίκου Πορτοκάλογλου με τον τίτλο «Ανάμεσα». Μαζί του οι Άλκης της Πρωτοψάλτη που όλο το καλοκαίρι τραγούδησαν σε όλη την Ελλάδα και που θα συνεχίσουν και το χειμώνα. Δύο παράλληλοι δρόμοι λοιπόν στο τραγούδι αυτό που ενώνει για πρώτη φορά δισκογραφικά τον Νίκο Πορτοκάλογλου με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη.

Και το γέλιο λοιπόν των δυο τους, του Νίκου Πρωτοκάλλογλου και της Άλκης της Πρωτοψάλτη, αφήνουμε δυο φωνές και πάμε να συναντήσουμε άλλες δυο φωνές μαζί σε ένα τραγούδι, και μιλώ για τη Δήμητρα Γαλάνη με το Φίβο Δελιβοριά, σε ένα από τα καινούργια τραγούδια της Λένας Πλάτωνος, σε ένα δίσκο που κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες με τραγούδια δικά της σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Πολύ και εκλεκτοί και σημαντικοί όσοι τα τραγούδησαν, όσοι κλήθηκαν από τη Λένα Πλάτωνος να την τραγουδήσουν στο καινούριο της υλικό. Ανάμεσα σε αυτούς λοιπόν και η Δήμητρα Γαλάνη με το Φίβο Δελιβοριά, που τους ακούμε στα παιδιά ενός κατώτερου Θεού.

καρδιά ενός κατώτερου θεού. Κι αν είναι φράση αλουνού, τι σημασία έχει? Αξία έχει που το ένιωσα σαν την αλήθεια του νερού στο πρόσωπο που τρέχει.

για αίμα το κρασί και το ψωμί για σώμα, από τη γέννα μια σπροξιά στη μέση του ωκεανού μακολυπάμε ακόμα.

9 στο φως είναι ο τίτλος του άλμπουμ αυτού της Λένας Πλάτωνος, με ίσα ρυθμάτα αγούδια της σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη και με φωνές, όπως είπαμε, πολύ σημαντικές, από Χαρούλα Αλεξίου μέχρι η Φίβο Δελιβοριά και Αλέκα Κανελίδου και Σαβίνα Γιαννάτου. Και πάμε σε ένα τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου για τη συνέχεια, ένα τραγούδι που κουβαλάει πολλές δεκαετίες στην πλάτη του. Στίχη του Γιώργου Παπαστεφάνου στο Ένα Πρωινό, κινηματογραφικό τραγούδι βεβαίως, εδώ σε μια σημερινή εκδοχή του, μέσα από τη διασκευή του πολύ γνωστού κιθαρίστα Μπομπ Κατσιόνι, τραγουδισμένο από την Ιερόσαγια. Ιδού.

κλασικός και διαχρονικός Σταύρος Ξαρχάκος και Γιώργος Παπαστεφάνου βεβαίως για τα κορίτσια στον ήλιο προς τα τέλη του 60, το τραγούδι αυτό στην πρώτη του εκδοχή και για μια τηλεοπτική σειρά που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα στον Α για τους τίτλους της «Αυτή η καινούργια του εκδοχή, αυτή η καινούργια του ζωή που μας αρέσει επίσης» από τη φωνή της Ιερός Σαΐα και μέσα από αυτούς τους ήχους της ηλεκτρικής κιθάρας του Μπομπ Κοτσιόνι, όπως λέγαμε λίγο πριν. Και πάμε και σε κάτι ολοκένουργιο που εδώ και ένα χρόνο περίπου μας έχει κερδίσει από το πρώτο του άκουσμα, ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια του Μανώλη Φάμελου για την Αντάσα Αποφίλιου, αυτό που έδωσε και τον τίτλο στο δίσκο της, στο δίσκο τους, σε αυτή τη συνάντηση την πολύ ενδιαφέρουσα των δυο τους. Όλα είναι μπροστά λοιπόν. Ένα τραγούδι που έχει και ελπίδα, που έχει και φως, που σου δίνει και δύναμη. Όλα αυτά λοιπόν να σας τα ευχηθώ για το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας, το βράδυ της Δευτέρας, πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε. Καλό ξημέρωμα.

0: Τα σπίτια φυτρώνουν και αυτά σαν τα λουλούδια. Μαραίνονται και αυτά με τα χρόνια, σαν τα λουλούδια. Άμα παίζαμε το βίντεο της ζωής μας γρήγορα, θα μέναμε εκστατικοί. Μπαίνεις για πρώτη φορά στο σπίτι σου αγκαλιά, στα χέρια, μόλις γεννιέσαι. Βγαίνεις μετά, αγκαλιά, στα χέρια, ή με το καρότσι. Μετά με τα παπούτσια σου τα πρώτα. Μετά με ένα παιχνίδι στο χέρι και ένα σκούβο μέχρι τα μάτια και τ' άλλο χέρι στο χέρι των γονιών. Μετά κράτας μια σάκα. Μετά μόνο τα κλειδιά και ένα πουλόβερ που ήσουν τόσες ώρες, άσε με μάνα. Και από εκεί και μετά όλο και κάτι κρατάς. Την πρώτη σου βαλίτσα για την εκδρομή, τον πρώτο σου έρωτα τον φέρνεις σπίτι όταν λείπουν οι δικοί σου. Μετά κρατάς το παιδί σου, εσύ, και το φέρνεις. Μετά κρατάς τους δικούς σου που μεγάλωσαν και τους πας όπου θέλουν. Μετά κρατάς το στόμα σου κλειστό και λες λίγα. Μετά κρατάς τα έπιπλα για να περπατήσεις. Όλα από μια πόρτα. Περνάνε, όλα περνάνε. Η ζωή η ίδια είναι ένα πέρασμα. Περνάς καλά, να περάσεις καλά. Περαστικά, περαστικός. Περαστικός ήμουν. Έτσι έπρεπε να λέει ο έρωτας όταν έρχεται και σε βρίσκει απροειδοποίητα. Και εμείς του λέμε περάστε.
1: Η Λίνα Νικολακοπούλου, σε αυτό το πολύ σύντομο, σύντομης διάρκειας δικό της κείμενο για τα σπίτια, για αυτά που περνάνε και για αυτά που περνάμε, ξεκινώντας μαζί της με τον λόγο της αλλά και με τη φωνή της που παραμένει γοητευτική, να την ακούς στο δεύτερο ημίωρο της μουσικής κυβωτού της απόψινής, είναι βράδυ Παρασκευής, το δεύτερο βράδυ του φετινού Οκτώβρη. Είμαστε στη φθινοπορεινή δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων και μας ακούτε μέσα από τους 98 και 7 των FM αλλά και διαδικτυακά. Είναι ο Λεωνίδας Βόσιος απόψε που έχει την ευθύνη για τον ήχο μας, ο Αλέξης Λιώλης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Λίγο ακόμα, λίγη ακόμα Λίνα Νικολακοπούλου, της έχουμε αδυναμία και δεν το καλύψαμε ποτέ. Με τους στίχους της εδώ στο τραγούδι που ακολουθεί και που θα το ακούσουμε σε μια εξαιρετική ερμηνεία από την Ελένη Βιτάλη.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα. Απόψε θα πάμε θέατρο σε αυτό το πρώτο ημίωρο της μουσικής Κιβωτού. Εξού και η επιλογή του τραγουδιού, αυτού του θεατρικού τραγουδιού του Σταμάτη Καραουνάκη και του Γιάννη Ξανθούλη, το τραγούδι που ανοίγει την αυλαία μιας συνάντησης και μιας επικοινωνίας με έναν καλεσμένο που και ως ηθοποιός και ως σκηνοθέτης και ως καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου Σταθμός εδώ και μια δεκαετία, μιλώ για τον Μάνο Καρατζογιάννη, έχει αποδείξει πως είναι ένας άνθρωπος, ένας καλλιτέχνης ταμένος και αφοσιωμένος και αφιερωμένος στην τέχνη του θεάτρου, μέσα από τις παραστάσεις του Σταθμού, μέσα από τις σκηνοθεσίες του, μέσα από τα παίξηματά του, μέσα από την αγωνία του για να προβάλλει και να υποστηρίξει τον ελληνικό θέατρο και όχι μόνο να στηρίξει καλλιτέχνες, σχήματα, να δώσει χώρο σε νέους ανθρώπους του θέατρου. Θα συναντήσουμε σε λίγα λεπτά τον Μάνο Καρατζογιάννη για να πούμε όσα προλάβουμε να πούμε και όσα χωρέσουν στην συνάντησή μας. Έχει και την εξής ιδιότητα, έχει και το κάνει και αυτό εκτός των άλλων, πολλές φορές να θέλει ο ίδιος να βάζει τους θεατές και να τους κάνει ένα είδος ταξιθεσίας, να τους τοποθετεί στις θέσεις του, στις θέσεις τους. Εν όψει λοιπόν της παράστασης στο θέατρο Σταθμός που ξεκινά στις 9 και 4, αναμένοντας λοιπόν να ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία, θα έχουμε σε λίγα λεπτά τον Μάνο Καρατζογιάννη κοντά μας. Πάμε με τα τραγούδια ως τότε, αφού σας πω ότι ο Γιάννης Παξιμαδάκης απόψε θα έχει την ευθύνη για τον ήχο της εκπομπής και ο Αλέξης Λιόλης θα είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών, και ότι μας ακούτε, τη μουσική Κιβωτό δηλαδή, στο ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας μέσα από τη δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων, τους 98 και 7 στα FM, αλλά και το διαδίκτυο.

Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Ελευθερίους, το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε από τη Μαρία Δημητριάδη, Θάνος Μικρούτσικος και Άλκης Αλκαίος το προηγούμενο από το Δημήτρη Μητροπάνο, και έχοντας σε αναμονή τον Μάνο Καρατζογιάννη, πάμε να τον υποδεχτούμε με αυτό το τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και του Νίκου Γκάτσου από την Άννα Μούσχοη, η 11η εντολή.

0: Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο να καλησπέρισουμε και να καλωσορίσουμε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και στη Μουσική Κιβωτό τον Μάνο Καρατζογιάννη. Καλώς τον, καλησπέρα.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Ηθοποιός και σκηνοθέτης και ψυχή του θεάτρου Σταθμός. Πιο πολύ ηθοποιός ή πιο πολύ σκηνοθέτης, Μάνο?
1: Πάντα ηθοποιός.
0: Πάντα ηθοποιός.
1: Πάντα ηθοποιός. Πάντα μια ιστορία, λες. Μπορεί να αλλάζει η ιδιότητα κάθε φορά, να αλλάζουν τα εργαλεία, τα μέσα που χρησιμοποιείς, αλλά πάντα λες μια ιστορία. Είτε βρίσκεσαι ο ίδιος στη σκηνή ως ηθοποιός και παίζεις, ερμηνεύεις ένα ρόλο, είτε σκηνοθετείς, είτε ακόμη και όταν φτιάχνεις έναν καλλιτεχνικό προγραμματισμό ή γράφεις ένα έργο.
0: Να ξεκινήσουμε από την αρχή, μάλλον να ξεκινήσουμε από την αρχή, μνημονεύοντας ένα δικό μας άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε καθοριστικός για τη δική σου καλλιτεχνική ζωή, το σπουδαιότατο Γιώργο Αρμένη, το Γιαννιώτη.
1: Τον είδα προχτές.
0: Είναι καλά?
1: Στο ΕΚΠΑ που μιλούσαμε για τη Λουλένα Γνωστάκη, στο ερευνητικό συνέδριο το 5ο, mm-hmm. των μεταπτυχιακών σπουδαστών φοιτητών, και η συγκίνησή μου ήταν μεγάλη. Ό,τι πάθος έχω για το θέατρο, το απέκτησα βλέποντας το δάσκαλό μου την πρώτη μου θεατρική εμφάνιση, δεν ήμουν ούτε 20 χρονών, και τον έβλεπα ακάμαρτο να γράφει, να παίζει, να σκηνοθετεί, να διδάσκει, να μαστορεύει και να μην σταματά, να εργάζεται στο θέατρο, να είναι ένας εργάτης στο θέατρο.
0: Εσύ στον Αρμένη πώς φτάνεις, Μάνο? Ήταν επιλογή σου να ακολουθήσεις τη σχολή εκείνη?
1: Δεν ήμουνα ούτε 18 χρονών και ο αείμνηστος πατέρας μου έφερε σε επαφή με τον Γιώργο Αρμένη, mm-hmm. και κάπως μετά το ένα έφερε το άλλο. Από την πρώτη χρονιά στη σχολή έπαιξα μαζί του στο πλευρό του στη Ματζουράνα στο Κατόφλι, mm-hmm. αναπτύξει και στα Γιάννενα, είναι από την Κλιματιά Ιωαννίνων συγκεκριμένα.
0: Ακριβώς.
1: Καταγωγή του. Και μετά το ένα έφερε το άλλο, μέχρι που στο τρίτο έτος της σχολής πρωταγωνίστησα δίπλα του σε δική του σκηνοθεσία στην κασέτα της αγαπημένης μου Λουλένα Γνωστάκη.
0: Επομένως, για το ένα πρόσωπο καθοριστικό της ζωής σου, τουλάχιστον της αφετηρίας της καλλιτεχνικής, μιλήσαμε μόλις. Αποκλείεται να μην μιλήσουμε για την Λουλένα Γνωστάκη, που υπήρξε επίσης ένα από τα πρόσωπα της ζωής σου, Μάνο.
1: Είναι ένα σταθμό στη ζωή μου. Όχι μόνο γιατί όλες μου οι ιδιότητες πραγματοποίησαν το τεπούτο τους μέσα από το έργο της, δηλαδή πρώτη φορά έπαιξα στην κασέτα, πρώτη φορά σκηνοθέτησα το «Σας με ακούτε», τα γραπτά μου τα πρώτα, τα θεατρολογικά, ας πούμε, είναι γύρω από τα έργα της. Οπότε της οφείλω πολλά, αλλά και ακόμα και στους μαθητές, στους σπουδαστές, στις σχολές όπου διδάσκω, πάντα διδάσκω τα έργα της.
0: Με την Αναγνωστάκη πώς έρχεσαι σε επαφή προσωπική αρχικά?
1: Τη γνωρίζω στη γενική δοκιμή της κασέτας. Mm-hmm. Είναι το 2002, το Δεκέμβριο, και θυμάμαι ακόμα την ταραχή μου, γιατί μας μιλούσε με μεγάλο σεβασμό ο δάσκαλός μας, ο κ. Αρμένης, για τη Λουλένα την Αναγνωστάκη. Και ξαφνικά τη θυμάμαι έτσι με τα μαύρα της γυαλιά, και η πρώτη της φράση που μου είπε ήταν: ήθελα να γράφω για τον κινηματογράφο. Δηλαδή μου συστήθηκε ουσιαστικά μέσα από μια προσωπική της, δική της ματέωση. Όπως και οι ήρωές της που βαλούν πάντα με αξιοπρέπεια ένα κομμάτι ήττας στην πλάτη τους.
0: Αυτό που είπες, και αν και ήττα, είναι μια γοητευτική, τους κάνει γοητευτικούς αν και έτσι. Αν και με αυτή τη συνθήκη, αν και μέσα σε αυτή τη συνθήκη.
1: Γιατί δεν πάβουν να θέλουν να ξεχωρίσουν κάνοντας μια πράξη σημαντική, μια πράξη μεγάλη.
0: Η ζωή της Λούλας Αναγνωστάκη πώς ήταν, εσύ που την έζησες και που τη μελέτησες?
1: Ένας άνθρωπος πολύ υγιωμένος. Δεν είναι δηλαδή, δεν ήταν το αερικό που όλοι νόμιζαν. Mm-hmm. Μια γυναίκα έτσι με πολύ κοφτερό μυαλό, γυήνη, με πολύ χιούμορ. Μπορούσε να σε σκανάρει, να σου δώσει την πιο ουσιαστική συμβουλή και να ανατρέψει ανά πάσα στιγμή με μια της λέξη ό,τι συνέβαινε.
0: Η ίδια με τους ήττες και ματαιώσεις.
1: Ορίστε, πείτε.

0: συμβαίνει με κάθε τι ξεχωριστό, δηλαδή με κάτι οτιδήποτε είναι μεγάλο και έχει μέγεθος, συμβαίνει από μόνο του, αλλά δεν πάβει ένας άνθρωπος που έχει μια συγκρότηση να μπορεί να αντιληφθεί τι συμβαίνει, σε κάποιο βαθμό έστω. Ήταν δηλαδή ανυποψίαστα υποψιασμένη.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό, αυτή η πρόταση και αυτός ο χαρακτηρισμός, αυτή η αντίθεση μάλλον. Εσύ όχι μόνο την έπαιξες, τη σκηνοθέτησες, χρησιμοποιώ τώρα αυτή την έκφραση, τη μελέτησες πολύ, τη διδάσκεις όπως είπες, νιώθεις ότι τη γνωρίζεις καλά πια? Ότι έχεις φωτίσει όλα τις...
0: Αυτό είναι σίγουρο, ότι έχω μια γνώση βαθιά του έργου της. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ότι είναι το έργο της, οι ιδέες της, ο τρόπος που διαπλέκει το προσωπικό και το συλλογικό, αυτά τα 15 χρόνια τα καθημερινά που ζήσαμε μαζί στο σπίτι της, που την επισκεπτόμουν, είναι ένα πρόσωπο που με καθόρισε όχι μόνο καλλιτεχνικά αλλά και ανθρώπινα, γιατί είχε έναν αξιακό κόσμο, πολύ υψηλό, και αποτέλεσε και αποτελεί για μένα πάντα ένα ξεχωριστό πρότυπο.
1: Έναν κόσμο που φαντάζομαι τον υποστήριξε βιωματικά, όχι μόνο θεωρητικά.
0: Δεν χρειαζόταν να υποστηρίξει κάτι. Ήταν από τα πρόσωπα που όταν πήγαινε κοντά της, επαληθευόταν η εικόνα που είχε γι' αυτό. Πράγμα πολύ σπάνιο για την Ελλάδα. Δηλαδή λίγα πρόσωπα από αυτά που έχω γνωρίσει της δημόσιας ζωής, όταν πήγαινε σκοτά, διατηρούσαν στο ακέραιο όχι το μύθο τους, αλλά τη βαθιά τους ηθική και πνευματική υπόσταση.
1: Αυτό συνέβη και με την Άννα Μούσχοη.
0: Ναι, ναι. Δύο φορές που μιλήσαμε στο τηλέφωνο και μια φορά που συναντηθήκαμε στο εξωτερικό και μια που ήρθε στο θέατρο Σταθμός και είδε την παράσταση, με εντυπωσίασε η ταπεινότητά της. Δεδομένου ότι είναι και η πιο ευπόλυτη στάρ του τραγουδιού διεθνώς. Είναι μια γυναίκα η οποία άφησε το στίγμα της και την καθόρισε αυτή η συστολή που είχε, πως νέος άνθρωπος μπόρεσε και κράτησε κάτι ατόφιο από αυτήν, παρά το μέγεθος της επιτυχίας της.
1: Έχοντας συναντήσει τη Λούλα Αναγνωστάκη και έχοντας παίξει αυτόν καθοριστικό ρόλο τόσων χρόνων σχέσης και επικοινωνίας και ζωής, υπάρχει από εκεί και πέρα χώρος για καινούργιες αγάπες μέσα σου, ή πάντα όλα συγκρίνονται με αυτό το μέγεθος?
0: Είναι πολύ ωραία ερώτησή σας. Υπάρχει η σύγκριση. Δεν υπάρχει όμως τα έργα. Υπάρχει στις συμπεριφορές, υπάρχει σε αυτό το πνευματικό ανάστημα που συναντάς δύσκολα πια στους ανθρώπους της δουλειάς, στους ανθρώπους του θεάτρου. Από εκεί και πέρα, τώρα ας πούμε κάνουμε ένα έργο που εδώ στο Θέατρο Σταθμός, στο Video Club Φαντασία, τον Μαλανδράκη και Λαμπάκη, το σκηνοθετεί ένας από τους δύο συγγραφείς, ο Λαμπάκη, το οποίο είναι πραγματικά ένα πολύ καλό έργο, και όταν μου ζήτησαν να το προλογίσω, υπήρχε τον προλογό μου σίγουρα ένα άρωμα από την Λούλα Αναγνωστάκη, και το έργο αυτό το είδα ότι θα μπορούσε να φέρει έναν απόϊχο από τη δραματουργία της.
1: Θέατρο Σταθμός, 10 χρόνια στο τιμόνι του.
0: 10 χρόνια.
1: Πέρασαν εύκολα, πέρασαν δύσκολα, πέρασαν χωρίς να το καταλάβεις?
0: Άλλοτε πέρασαν δύσκολα, άλλοτε εύκολα. Η αρχή σίγουρα δεν ήταν εύκολη, τα χρόνια του κορονοϊού επίσης.
1: Έχει γίνει όμως ένα σημείο αναφοράς ο σταθμός για το θέατρο, οφείλω κοινό, αλλά και για το κοινό που δεν ζει στην Αθήνα και που όταν έρχεται στην Αθήνα θέλει να περνάει από εκεί.
0: Αυτό είναι κάτι που μου δίνει χαρά.
1: Το ξέρεις αυτό, έτσι, το έχεις συνειδητοποιήσει αυτό που σου λέει.
0: Το διαπιστώνω και εγώ τώρα που κάνω ταξιθεσία στις κυρίες που μαζεύουν την Τσουκνίβα του Κωνσταντίνου Ντέλλα, γιατί το πρόγραμμα ξεκίνησε με το 13ο άρθρο του Δημήτρη Πασάπη λίγες μέρες και το Video Club Φαντασία. Συνεχίζουμε απόψε, ο Χριστός Ανασταυρώνεται έρχεται την Παρασκευή για ένα δεύτερο κύκλο παραστάσεων. Έχουν ξεκινήσει και παραστάσεις του μικρού σταθμού.

0: ονειρόδραμα, ακολουθεί η ομάδα Βίδα, περιμένουμε το Γιάνν Φαπ, επαναλαμβάνεται το Γάλα και έλεγε στις παραστάσεις του Βασίλη Κατσικονούλη τα Χριστούγεννα. Εργαζόμαστε με τέταρτο του Μεταξουργίου, μάνα μητέρα μαμά στο Άλμα, που σκηνοθετώ με τη Μαράγδα Σμιτμέου, του Φανασίλα Διανό, τον Νικόρ Πανώτη, τον Ιωάννη Μαράκη και την Εκταρία Γιανουδάκη. 21 του μηνός.
1: Δεν θα σε
0: ρωτήσω. Οι απόντες του Βασίλη Κατσικονούρη θα παιχτούν στο θέατρο Άλμα, στο θέατρο Αργό της Εμιλίας Υψηλάτη. Και έχουμε και άλλες δύο συνεργασίες με γειτονικά θέατρα του Μεταξουργίου, με τα Βομηχανή, για ένα αφιέρωμα στο Χρήστο Βαλαβανίδη, την αφορμή του Αγγλός ημέρα ποιήση το Μάρτιο, και με το θέατρο Μεταξουργίου, για ένα αφιέρωμα στην Άννα Δαγενά, τη συνεργασία το πρώτο με την Αστασία Κράλη, το δεύτερο με την Γιασεμή Καλαϊδόνη, με αφορμή του Παγκόσμιου Μέρα Θεάτρου. Το πρόγραμμα ολοκφέτος περιλαμβάνει και την επιχορηγούμενη παραγωγή μας για φέτος, το Πακαμάμπο του Δήμου ΑΟΑΤ, σε μετάφραση του πολύ σπουδαίου συγγραφέα, σε μετάφραση του Σάβα Κυριακίδη και στην οφησία του Τάκη Ταμαριά, μαζί με την Ιβόνα Μαλτέσου και ένα εξαιρετικό θίασο, παρουσιάζουμε το έργο για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
1: Αυτό πότε θα ξεκινήσει?
0: 29 Ιανουαρίου.
1: Α, με τη νέα χρονιά. Δεν θα ρωτήσω πώς τα προλαβαίνεις όλα, γιατί είσαι ένας άνθρωπος αφιερωμένος, αφοσιωμένος και ταγμένος στο θέατρο. Και αυτό είναι, δεν είναι μόνο δική μου κρίση, είναι το ξέρουν όσοι σε γνωρίζουν. Θα ρωτήσω το πρόγραμμα του σταθμού κάθε χρόνο, πώς το βγάζεις και πότε? Όταν πας για ύπνο, όταν κάνεις βόλτα, όταν κάνεις κάτι σε μια νεκρή στιγμή, όταν κάθεσαι στο γραφείο σου, πώς γίνεται αυτό?
0: Να, μια καλή ερώτηση πάλι. Κάπως συμβαίνει.
1: Κάπως συμβαίνει.
0: Όπως συμβαίνει, συμβαίνει το θέατρο, το καλό στη σκηνή, όπως συμβαίνουν τα πράγματα τα ιδιαίτερα στη ζωή μας. Ας πούμε τώρα το καινούργιο έργο αυτό, το Video Club Φαντασία, μου το έφεραν δύο εκτός από τους δημιουργούς και μια φίλη. Μου το έστειλε ηλεκτρονικά. Το Arbeit, τον Παλούπη και τον Τσετσιόπουλο, που είναι δεύτερος χρόνος και ανεβαίνει την άλλη εβδομάδα. Το είδα ένα μέρος του έργου τις εξετάσεις, τις διπλωματικές των παιδιών. Τον Κωνσταντίνο Ντέλλα είχαμε δουλέψει μαζί και τον εκτιμούσα πάντα και μιλήσαμε. Τελευταία στιγμή μπήκε στο πρόγραμμα εκείνο το καλοκαίρι πριν 3 χρόνια.
1: Και δεν λέει να σταματήσουν οι παραστάσεις από τότε.
0: Ναι, έχουν πάνω από 200 παραστάσεις πανελλαδικά η παράσταση αυτή, η πραγματοποίηση. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Είμαι από την Κρήτη ο μισός, άλλος από το Μεσολόγγιτσου και η παράσταση που έκανα στο Εθνικό το καλοκαίρι,
1: το καλοκαίρι.
0: Με την έξοδο του Μεσολογγίου. Οπότε κάπως έτσι διαμορφώνεται το πρόγραμμα. Σύμφωνα με εκλεκτικές συγγένειες, με αγάπες, με φιλίες, θα έλεγα περισσότερο από την καρδιά παρά από το μυαλό.
1: Νομίζω γι' αυτό έχει και απήχηση, γιατί είναι από την καρδιά και γι' αυτό ο κόσμος τα έχει και το ψάχνει και κάνει ουρές σε κάθε παράσταση όλα αυτά τα χρόνια.
0: Μπορεί ο κόσμος που μας ακούει στο σταθμό θεατρο.com να βρει αναλυτικότερα όλες τις πληροφορίες για το φετινό πρόγραμμα, και μπορεί στο more.com να προαγοράσει ηλεκτρονικά το εισιτήριό του.
1: Ο δάσκαλος Μάνος Καρατζογιάννης που χωράει ανάμεσα στον ηθοποιό και το σκηνοθέτη?
0: Για μένα είναι το μεράκι μου αυτό. Γι' αυτό και στο Εθνικό που ξεκίνησα κάποια μαθήματα από πέρυσι και τώρα ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα πάλι, αλλά και στις υπόλοιπες 3 σχολές που είμαι, που είναι ιδιωτικές, γι' αυτό δεν τις αναφέρω. Χαίρομαι πάρα πολύ με τα παιδιά, γιατί μου δίνεται η δυνατότητα, ειδικά μέσα από την δραματουργία της Αναγνωστάκη, να τους φέρω σε επαφή με την ιστορία του τόπου τους, με ένα είδους πολιτικής συνείδησης που εμπεριέχει το θέατρο της Αναγνωστάκης, το οποίο αποσκοπά τη δραματουργία της, να μιλήσουν το αίσθημα στη γλώσσα τους, που είναι πολύ σημαντικό, και να ερμηνεύσουν χαρακτήρες κοντά στην ηλικία τους, μια και η Λούλα Αναγνωστάκη είναι η μόνη Ελληνίδα θετική συγγραφέα που έχει γράψει τόσο νεαρούς ηλικιακά ερμηνευτικά ρόλους.
1: Έχουμε πολλές σχολές, Μάνο.
0: Έχουμε πολλές σχολές, έχουμε πολλά θέατρα,
1: είναι
0: έχουμε πολλά
1: σχολεία,
0: έχουμε πολλές καφετέριες,

κι εγώ σε νοσταλγώ στη ζωή που περνά και πάει στο καιρό και πονάς και πονώ σε δρόμο σκοτεινό. Μονάχη με στη νύχτα και με στη λησμονιά μας φεύγουνε τα χρόνια, δεν γυρίζουν πια.

εγώ σε νοσταλεγώ. Σαν σκιά μου περνάς και πας με στο καιρό και πονάς και πονώ καθώς σε καρτερώ. Μονάχη μες στη νύχτα και μες στη λησμονιά μας φεύγουνε τα χρόνια, δεν γυρίζουν πια. Ήταν η αγάπη μας μια άνοιξη χρυσή

φάρμακα για να μην ξεχάσεις τους τόπους που έσβησαν στο χώμα, πατρίδες που έγιναν κομπάρση με μια σημαία δίχως χρώμα. Φάρμακα για τις αϊπνίες, φάρμακα για τις αναμνήσεις, για κάποιον ξένον αμαρτίες, και φάρμακα για συναντήσεις. Και ακόμα φάρμακα για χάδια που σου ξυλιάσανε τα χέρια, και οδηγίες σε ένα χάρτη πως φτάνει κάποιος ως τα αστέρια.

φάρμακα για τα όνειρά σου και συνταγές για όλες τις λύπες, για όσα κλώτσισες μια νύχτα κι όσα μετά νιώσες που είπες. Για αυτούς που βλέπουν στη σκοπιά τους αγγέλους να τους οδηγούν στη μάχη, φάρμακα για την ερημιά τους, για όσους πια

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα. Απόψε θα πάμε θέατρο σε αυτό το πρώτο ημίωρο της μουσικής Κιβωτού. Εξού και η επιλογή του τραγουδιού, αυτού του θεατρικού τραγουδιού του Σταμάτη Καραουνάκη και του Γιάννη Ξανθούλη, το τραγουδί που ανοίγει την αυλαία μιας συνάντησης και μιας επικοινωνίας με έναν καλεσμένο που και ως ηθοποιός και ως σκηνοθέτης και ως καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου Σταθμός εδώ και μια δεκαετία, μιλώ για τον Μάνο Καρατζογιάννη, έχει αποδείξει πως είναι ένας άνθρωπος, ένας καλλιτέχνης ταμένος και αφοσιωμένος και αφιερωμένος στην τέχνη του θεάτρου, μέσα από τις παραστάσεις του σταθμού, μέσα από τις σκηνοθεσίες του, μέσα από τα παίξηματά του, μέσα από την αγωνία του για να προβάλλει και να υποστηρίξει τον ελληνικό θέατρο και όχι μόνο να στηρίξει καλλιτέχνες, σχήματα, να δώσει χώρο σε νέους ανθρώπους του θεάτρου. Θα συναντήσουμε σε λίγα λεπτά τον Μάνο Καρατζογιάννη για να πούμε όσα προλάβουμε να πούμε και όσα χωρέσουν στην συνάντησή μας. Έχει και την εξής ιδιότητα, έχει και το κάνει και αυτό εκτός των άλλων, πολλές φορές να θέλει ο ίδιος να βάζει τους θεατές και να τους κάνει ένα είδος ταξιθεσίας, να τους τοποθετεί στις θέσεις τους. Εν όψει λοιπόν της παράστασης στο θέατρο Σταθμός που ξεκινά στις 9 και 4, αναμένοντας λοιπόν να ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία, θα έχουμε σε λίγα λεπτά τον Μάνο Καρατζογιάννη κοντά μας. Πάμε με τα τραγούδια ως τότε, αφού σας πω ότι ο Γιάννης Παξιμαδάκης απόψε θα έχει την ευθύνη για τον ήχο της εκπομπής και ο Αλέξης Λιώλης θα είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών και ότι μας ακούτε, τη μουσική Κιβωτό δηλαδή, στο ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας μέσα από τη δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων, τους 98 και 7 στα FM αλλά και το διαδίκτυο.

Μίκης Θεοδωράκης και Μάνος Ελευθερίους, το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε από τη Μαρία Δημητριάδη, Θάνος Μικρούτσικος και Άλκης Αλκαίος το προηγούμενο από το Δημήτρη Μητροπάνο, και έχοντας την σε αναμονή τον Μάνο Καρατζογιάννη, πάμε να τον υποδεχτούμε με αυτό το τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και του Νίκου Γκάτσου από την Άννα Μούσχοη, η 11η εντολή.

0: Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο να καλησπέρισουμε και να καλωσορίσουμε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και στη Μουσική Κιβωτό το Μάνο Καρατζογιάννη. Καλώς τον, καλησπέρα.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Ηθοποιός και σκηνοθέτης και ψυχή του θεάτρου Σταθμός. Πιο πολύ ηθοποιός ή πιο πολύ σκηνοθέτης, Μάνο?
1: Πάντα ηθοποιός.
0: Πάντα ηθοποιός.
1: Πάντα ηθοποιός. Πάντα μια ιστορία, λες. Μπορεί να αλλάζει η ιδιότητα κάθε φορά, να αλλάζουν τα εργαλεία, τα μέσα που χρησιμοποιείς, αλλά πάντα λες μια ιστορία. Είτε βρίσκεσαι ο ίδιος στη σκηνή ως ηθοποιός και παίζεις, ερμηνεύεις ένα ρόλο, είτε σκηνοθετείς, είτε ακόμη και όταν φτιάχνεις έναν καλλιτεχνικό προγραμματισμό ή γράφεις ένα έργο.
0: Να ξεκινήσουμε από την αρχή, μάλλον να ξεκινήσουμε από την αρχή, μνημονεύοντας ένα δικό μας άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε καθοριστικός για τη δική σου καλλιτεχνική ζωή, το σπουδαίο, το σπουδαιότατο Γιώργο Αρμένη, το Γιαννιώτη.
1: Τον είδα προχτές.
0: Είναι καλά?
1: Στο ΕΚΠΑ που μιλούσαμε για τη Λουλένα Γνωστάκη, στο ερευνητικό συνέδριο το 5ο, mm-hmm. των μεταπτυχιακών σπουδαστών φοιτητών, και η συγκίνησή μου ήταν μεγάλη. Ό,τι πάθος έχω για το θέατρο, το απέκτησα βλέποντας το δάσκαλό μου την πρώτη μου θεατρική εμφάνιση, δεν ήμουν ούτε 20 χρονών, και τον έβλεπα ακάματο να γράφει, να παίζει, να σκηνοθετεί, να διδάσκει, να μαστορεύει και να μην σταματά, να εργάζεται στο θέατρο, να είναι ένας εργάτης στο θέατρο.
0: Εσύ στον Αρμένη πώς φτάνεις, Μάνο? Ήταν επιλογή σου να ακολουθήσεις τη σχολή εκείνη?
1: Δεν ήμουν ούτε 18 χρονών και ο αείμνηστος πατέρας μου έφερε σε επαφή με τον Γιώργο Αρμένη, mm-hmm. και κάπως μετά το ένα έφερε το άλλο. Από την πρώτη χρονιά στη σχολή έπαιξα μαζί του στο πλευρό του στη Ματζουράνα στο Κατόφλι, mm-hmm. ανατέξει και στα Γιάννενα. Είναι από την κλιματιά Ιωαννίνων συγκεκριμένα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Καταγωγή του. Και μετά το ένα έφερε το άλλο, μέχρι που στο τρίτο έτος της σχολής πρωταγωνίστησα δίπλα του σε δική του σκηνοθεσία στην κασέτα της αγαπημένης μου Λουλές Αναγνωστάκη.
0: Επομένως, για το ένα πρόσωπο καθοριστικό της ζωής σου, τουλάχιστον της αφετηρίας της καλλιτεχνικής, μιλήσαμε μόλις. Αποκλείεται να μην μιλήσουμε για την Λουλά Αναγνωστάκη, που υπήρξε επίσης ένα από τα πρόσωπα της ζωής σου, Μάνο.
1: Είναι ένας σταθμός στη ζωή μου. Όχι μόνο γιατί όλες μου οι ιδιότητες πραγματοποίησαν το τεπούτο τους μέσα από το έργο της, δηλαδή πρώτη φορά έπαιξα στην κασέτα, πρώτη φορά σκηνοθέτησα το όσο σας με ακούτε, τα γραπτά μου τα πρώτα, τα θεατρολογικά ας πούμε, είναι γύρω από τα έργα της. Οπότε της οφείλω πολλά, αλλά και ακόμα και στους μαθητές, στους σπουδαστές, στις σχολές όπου διδάσκω, πάντα διδάσκω τα έργα της.
0: Με την Αναγνωστάκη πώς έρχεσαι σε επαφή προσωπική αρχικά?
1: Τη γνωρίζω στη γενική δοκιμή της κασέτας. Mm-hmm. Είναι το 2002, το Δεκέμβριο. Και θυμάμαι ακόμα την ταραχή μου, γιατί μας μιλούσε με μεγάλο σεβασμό ο δάσκαλός μας, ο κ. Αρμένης, για τη Λουλά την Αναγνωστάκη. Και ξαφνικά τη θυμάμαι έτσι με τα μαύρα της γυαλιά, και η πρώτη της φράση που μου είπε ήταν: ήθελα να γράφω για τον κινηματογράφο. Δηλαδή μου συστήθηκε ουσιαστικά μέσα από μια προσωπική της, δική της ματέωση. Όπως και οι ήρωές της που βαλούν πάντα με αξιοπρέπεια ένα κομμάτι ήττας στην πλάτη τους.
0: Αυτό που είπες, και αν και ήττα, είναι μια γοητευτική, τους κάνει γοητευτικούς αν και έτσι. Αν και με αυτή τη συνθήκη, αν και μέσα σε αυτή τη συνθήκη.
1: Γιατί δεν πάβουν να θέλουν να ξεχωρίσουν κάνοντας μια πράξη σημαντική, μια πράξη μεγάλη.
0: Η ζωή της Λούλας Αναγνωστάκη πώς ήταν, εσύ που την έζησες και που τη μελέτησες?
1: Ένας άνθρωπος πολύ υγιωμένος. Δεν είναι δηλαδή, δεν ήταν το αερικό που όλοι νόμιζαν. Mm-hmm. Μια γυναίκα έτσι με πολύ κοφτερό μυαλό, γυήνη, με πολύ χιούμορ. Μπορούσε να σε σκανάρει, να σου δώσει την πιο ουσιαστική συμβουλή και να ανατρέψει ανά πάσα στιγμή με μια της λέξη ό,τι συνέβαινε.
0: Η ίδια με τους ουσιαίτες και ματαιώσεις.
1: Ορίστε, πείτε μου πάλι.
0: Η ίδια λέω, είχε ζήσει ήττες και ματαιώσεις.
1: Νομίζω ότι η βασικότερη που καθόρισε τη ζωή της την επίσκεψη στο γιατί κουλές τις φυλακές του Επταπεργίου, τις πιο σκληρές της χώρας, τότε τη Θεσσαλονίκη, όπου καθημερινά επισκεπτόταν το καταδικασμένο σε θάνατο για τα κομμουνιστικά του φρονήματα, τον αδελφό της, τον ποιητή της ήττας, τον Μανώλη
0: Αναγνωστάκη,
1: μέχρι να πάρει τη Γενική Αμνηστία το 1948.
0: Η Λούλα Αναγνωστάκη Μάνο ήξερε πόσο σπουδαία ήταν.
1: Νομίζω ότι ένα κομμάτι της το γνώριζε και ένα άλλο το αγνοούσε. Όπως συμβαίνει με κάθε τι ξεχωριστό, δηλαδή με κάτι που οτιδήποτε είναι μεγάλο και έχει μέγεθος, συμβαίνει από μόνο του, αλλά δεν πάβει ένας άνθρωπος που έχει μια συγκρότηση να μπορεί να αντιληφθεί τι συμβαίνει, σε κάποιο βαθμό έστω. Ήταν δηλαδή ανυποψίαστα υποψιασμένη.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό, αυτή η πρόταση και αυτός ο χαρακτηρισμός, αυτή η αντίθεση μάλλον. Εσύ όχι μόνο την έπαιξες, τη σκηνοθέτησες, χρησιμοποιώ τώρα αυτή την έκφραση, τη μελέτησες πολύ, τη διδάσκεις όπως είπες, νιώθεις ότι τη γνωρίζεις καλά πια. Ότι έχεις φωτίσει όλα τις τα...
1: Έχω μια γνώση βαθιά του έργου της. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ότι είναι το έργο της, οι ιδέες της, ο τρόπος που διαπλέκει το προσωπικό και το συλλογικό. Αυτά τα 15 χρόνια, τα καθημερινά που ζήσαμε μαζί στο σπίτι της, που την επισκεπτόμουν, είναι ένα πρόσωπο που με καθόρισε όχι μόνο καλλιτεχνικά αλλά και ανθρώπινα, γιατί είχε έναν αξιακό κόσμο, πολύ υψηλό, και αποτέλεσε και αποτελεί για μένα πάντα ένα ξεχωριστό πρότυπο.
0: Έναν κόσμο που φαντάζομαι τον υποστήριξε βιωματικά, όχι μόνο θεωρητικά.
1: Δεν χρειαζόταν να υποστηρίξει κάτι. Ήταν από τα πρόσωπα που όταν πήγαινε κοντά της, επαληθευόταν η εικόνα που είχε γι' αυτό. Πράγμα πολύ σπάνιο για την Ελλάδα. Δηλαδή λίγα πρόσωπα από αυτά που έχω γνωρίσει της δημόσιας ζωής, όταν πήγαινε σκοτά, διατηρούσαν στο ακέραιο όχι το μύθο τους, αλλά τη βαθιά τους ηθική και πνευματική υπόσταση.
0: Αυτό συνέβη και με την Άννα Μούσχοη.
1: Ναι, ναι. Δύο φορές που μιλήσαμε στο τηλέφωνο και μια φορά που συναντηθήκαμε στο εξωτερικό και μια που ήρθε στο θέατρο Σταθμός και για την παράσταση, με εντυπωσίασε η ταπεινότητά της. Δεδομένου ότι είναι και η πιο ευπόλυτη στάρ του τραγουδιού διεθνώς. Είναι μια γυναίκα η οποία άφησε το στίγμα της και την καθόρισε αυτή η συστολή που είχε ως νέος άνθρωπος. Μπόρεσε και κράτησε κάτι ατόφιο από αυτήν παρά το μέγεθος της επιτυχίας της.
0: Έχοντας συναντήσει τη Λούλα Αναγνωστάκη και έχοντας παίξει αυτόν τον καθοριστικό ρόλο τόσων χρόνων σχέσης και επικοινωνίας και ζωής, υπάρχει από εκεί και πέρα χώρος για καινούργιες αγάπες μέσα σου ή πάντα όλα συγκρίνονται με αυτό το μέγεθος?
1: Είναι πολύ ωραία ερώτησή σας. Υπάρχει η σύγκριση. Δεν υπάρχει όμως τα έργα. Υπάρχει στις συμπεριφορές, υπάρχει σε αυτό το πνευματικό ανάστημα που συναντάς δύσκολα πια στους ανθρώπους της δουλειάς, στους ανθρώπους του θεάτρου. Από εκεί και πέρα, τώρα ας πούμε κάνουμε ένα έργο που εδώ στο Θέατρο Σταθμός, στο βίντεο κλαπ Φαντασία, τον Μαλανδράκη και Λαμπάκη, το σκηνοθετεί ένας από τους δύο συγγραφείς, ο Λαμπάκη, το οποίο είναι πραγματικά ένα πολύ καλό έργο και όταν μου ζήτησαν να το προλογίσω, υπήρχε τον προλογό μου σίγουρα ένα άρωμα από την Λούλα Αναγνωστάκη και το έργο αυτό το είδα ότι θα μπορούσε να φέρει έναν απόϊχο από τη δραματουργία της.
0: Θέατρο Σταθμός 10 χρόνια στο τιμόνι του.
1: 10 χρόνια.
0: Πέρασαν εύκολα, πέρασαν δύσκολα, πέρασαν χωρίς να το καταλάβεις.
1: Άλλοτε πέρασαν δύσκολα, άλλοτε εύκολα. Η αρχή σίγουρα δεν ήταν εύκολη, τα χρόνια του κορονοϊού επίσης.
0: έχει γίνει όμως ένα σημείο αναφοράς ο σταθμός για το θέατρο, οφείλω κοινό, αλλά και για το κοινό που δεν ζει στην Αθήνα και που όταν έρχεται στην Αθήνα θέλει να περνάει από εκεί.
1: Αυτό είναι κάτι που μου δίνει χαρά.
0: Το ξέρεις αυτό, έτσι, το έχεις συνειδητοποιήσει αυτό
1: που σου λέω. Το διαπιστώνω και εγώ τώρα που κάνω τάξη θεσία στις χειρές μας έχουν τσουκνίβα του Κωνσταντίνου Ντέλλα, γιατί το πρόγραμμα ξεκίνησε και το 13ο άρθρο του Δημήτρη Πασάπλου λίγες μέρες και το βίντεο κλαπ Φαντασία. Συνεχίζουμε απόψε, ο Χριστός και Ανασταυρώνεται έρχεται την Παρασκευή για ένα δεύτερο κύκλο παραστάσεων. Έχουν ξεκινήσει και παραστάσεις του μικρού σταθμού από το Ονειρόδραμα, ακολουθεί η ομάδα Βίδα. Περιμένουμε το Γιάνν Φαπ, επαναλαμβάνεται το Γάλα και λίγες παραστάσεις του Βασίλη Κατσικονούλη τα Χριστούγεννα. Εργαζόμαστε με θέατρο του Μεταξουργίου, Μάνα Μητέρα Μαμά στο Άλμα, που σκηνοθετώ με τη Μαράγδα Σμιτνέου, τη Φανασίλα Διανό, τον Νικόρ Πανό, την Τόνια Μαράκη και την Εκταρία Γενουδάκη. 21 του μηνός.
0: Δεν θα σε
1: ρωτήσω. Οι απόντες του Βασίλη Κατσικονούρη θα παιχτούν στο θέατρο Άλμα, στο θέατρο Αργό της Εμιλίας Υψηλάτη, και έχουμε και άλλες δύο συνεργασίες με γειτονικά θέατρα του Μεταξουργίου, με το Βομηχανής, για ένα αφιέρωμα στο Χρήστο Βαλαβανίδη, αφορμή του Αργός ημέρα ποιήσης τον Μάρτιο, και με το θέατρο Μεταξουργίου για ένα αφιέρωμα στην Άννα Δεχενά, τη συνεργασία το πρώτο με την Αστασία Κράλη, το δεύτερο με την Γιασαμή Καλαϊδόνη, με αφορμή του Παγκόσμιου Μέρα Θεάτρου. Το πρόγραμμα ολοκφέτος περιλαμβάνει και την επιχορηγούμενη παραγωγή μας για φέτος, το Πακαμάμπο του Δήμου ΑΟΑΤ, σε μετάφραση του πολύ σπουδαίου συγγραφέα, σε μετάφραση του Σάββα Κυριακίδη και στην οφησία του Τάκη Ταμαριά, μαζί με την Ιβόνα Μαλτέσου και ένα εξαιρετικό θίασο, παρουσιάζουμε το έργο για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
0: Αυτό πότε θα ξεκινήσει?
1: 29 Ιανουαρίου.
0: Με τη νέα χρονιά. Δεν θα ρωτήσω πώς τα προλαβαίνεις όλα, γιατί είσαι ένας άνθρωπος αφιερωμένος, αφοσιωμένος και ταγμένος στο θέατρο. Και αυτό είναι, δεν είναι μόνο δική μου κρίση, είναι το ξέρουν όσοι σε γνωρίζουν. Θα ρωτήσω το πρόγραμμα του σταθμού κάθε χρόνο, πώς το βγάζεις και πότε? Όταν πας για ύπνο, όταν κάνεις βόλτα, όταν κάνεις κάτι σε μια νεκρή στιγμή, όταν κάθεσαι στο γραφείο σου, πώς γίνεται αυτό?
1: Να, μια καλή ερώτηση πάλι. Κάπως συμβαίνει.
0: Κάπως συμβαίνει.
1: Όπως συμβαίνει το θέατρο, το καλό στη σκηνή, όπως συμβαίνουν τα πράγματα αυτά ιδιαίτερα στη ζωή μας. Ας πούμε τώρα το καινούργιο έργο αυτό, το βίντεο κλαπ Φαντασία, μου το έφεραν δύο εκτός από τους δημιουργούς και μία φίλη. Μου το έστειλε ηλεκτρονικά. Το Αρμπάιτ, τον Παλούπη και τον Τσετσιόπουλο που είναι δεύτερος χρόνος και ανεβαίνει την άλλη εβδομάδα. Το είδα ένα μέρος του έργου τις εξετάσεις, τις διπλωματικές των παιδιών. Τον Κωνσταντίνο Ντέλλα είχαμε δουλέψει μαζί και τον εκτιμούσα πάντα και μιλήσαμε. Τελευταία στιγμή μπήκε στο πρόγραμμα εκείνο το καλοκαίρι πριν 3 χρόνια.
0: Και δεν λέει να σταματήσουν οι παραστάσεις από τότε.
1: Ναι, έχουν πάνω από 200 παραστάσεις πανελλαδικά η παράσταση αυτή πραγματοποίηση. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Είμαι από την Κρήτη ο μισός, άλλος μισός από το Μεσολόγγιτσου και η παράσταση που έκανα στο Εθνικό το καλοκαίρι για την έξοδο του Μεσολογγίου. Οπότε κάπως έτσι διαμορφώνεται το πρόγραμμα. Σύμφωνα με εκλεκτικές συγγένειες, με αγάπες, με φιλίες, θα έλεγα περισσότερο από την καρδιά παρά από το μυαλό.
0: Νομίζω γι' αυτό έχει και απήχηση, γιατί είναι από την καρδιά και γι' αυτό ο κόσμος τα έχει. Και το ψάχνει και κάνει ουρές σε κάθε παράσταση όλα αυτά τα χρόνια.
1: Μπορεί ο κόσμος που μας ακούει στο σταθμό θεατρο.com να βρει αναλυτικότερα όλες
0: πάντα.
1: Τις πληροφορίες για το φετινό πρόγραμμα και μπορεί στο more.com να προαγοράσει ηλεκτρονικά το εισιτήριό του.
0: Ο δάσκαλος Μάνος Καρατζογιάννης που χωράει ανάμεσα στον ηθοποιό και το σκηνοθέτη?
1: Για μένα είναι το μεράκι μου αυτό. Γι' αυτό και στο Εθνικό που ξεκίνησα κάποια μαθήματα από πέρυσι και τώρα ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα πάλι, αλλά και στις υπόλοιπες 3 σχολές που είμαι, που είναι ιδιωτικές, γι' αυτό δεν τις αναφέρω. Χαίρομαι πάρα πολύ με τα παιδιά, γιατί μου δίνεται η δυνατότητα, ειδικά μέσα από την δραματουργία της Αναγνωστάκη, να τους φέρω σε επαφή με την ιστορία του τόπου τους, με ένα είδους πολιτική συνείδηση που εμπεριέχει το θέατρο της Αναγνωστάκης, το οποίο αποσκοπά τη δραματουργία της, να μιλήσουν το αίσθημα στη γλώσσα τους, που είναι πολύ σημαντικό, και να ερμηνεύσουν χαρακτήρες κοντά στην ηλικία τους, μια και η Λούλα Αναγνωστάκη είναι η μόνη Ελληνίδα θεατρική συγγραφέα που έχει γράψει τόσο νεαρούς ηλικιακά ερμηνευτικά ρόλους.
0: Έχουμε πολλές σχολές, Μάνο.
1: Έχουμε πολλές σχολές, έχουμε πολλά θέατρα,
0: είναι
1: έχουμε
0: καλό πολλά σχολαστίδικα,
1: έχουμε πολλές καφετέρειες, έχουμε πολλά, όλα πολλά είναι.
0: Όλα
1: η
0: πολλά
1: πληθώρα είναι γνώρισμα του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού. Μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε μόνο έτσι, όχι ξεχωριστά δηλαδή, ότι είναι ξαφνικά πολλά τα θέατρα και δεν μας ενοχλούν οι πολλές καφετέρειες και τα πολλά σουβλατζίδικα. Θέλω να πω ότι όλα είναι πολλά.
0: Όλα
1: υπάρχει
0: πολλά,
1: μια
0: ναι.
1: Γενικευμένη πληθώρα.
0: Έτσι είναι. Στους μαθητές σου, τι είναι αυτό που σε κάνει να δεις τον καλό ηθοποιό, ποιο είναι το δικό σου, ποια είναι η δική σου ματιά, τι σημαίνει για σένα?
1: Για μένα πάνω απ' όλα είναι το πάθος για αυτό που κάνουμε. Το πάθος για αυτό που κάνουμε. Εννοείται ότι το ήθος είναι απαραίτητο, και το σκηνικό και το ήθος στη συνεργασία. Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό ο νέος απόφυτος και ο νέος σπουδαστής να μαθαίνει ότι να ακούει την οδηγία πρώτα απ' όλα που του δίνεται και να μπορεί να βάλει τον εαυτό του μέσα σε αυτή, να είναι προσωπική η οδηγία, να μην είναι ένας εκτελεστής της οδηγίας αυτής.
0: Εσύ
1: και
0: βέβαια
1: οι καλλιτεχνικές αναφορές, δηλαδή οι καλλιτεχνικές αναφορές εννοώ να μην υπάρχει μόνο αυτός ο πολιτισμός της πλατφόρμας, της ψηφιακής των σειρών, να μπορούν οι νέοι να έρχονται σε επαφή με το έργο των μεγάλων κινηματογραφιστών που ήρθαμε κι εμείς, των ποιητών, των Ελλήνων, των σπουδαίων, των λογοτεχνών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το προστάσιο για την τέχνη μας.
0: Εσύ ως ηθοποιός, ξεκινώντας, είναι το σταθμό, τα χρόνια που ήσουν απαρών, αντιμετώπισες ανήθικες συμπεριφορές?
1: Ναι. Και μετά αντιμετώπισα.
0: Και αποφτασμένους του χώρου σου.
1: Και αποφτασμένους και απομυφτασμένους. Αποφτασμένους συνήθως υπάρχει μέσα αυτό που λέμε η λεγόμενη κατάχρηση εξουσίας.
0: Mm-hmm.
1: Και κυρίως μια μορφή αλαζονίας. Και η αλαζονία είναι συνώσιμα, δεν πάει ποτέ μόνη. Πάει με κάτι άλλο μαζί. Το οποίο είναι σε κάθε περίπτωση διαφορετικό. Τα περίσταση δηλαδή διαφέρει. Η αλαζονία δεν πηγαίνει μόνη της. Είναι ένα σύμπτωμα, μιας νοσηρής συμπεριφοράς ευρύτερης.
0: Θέλω πολύ να σε ευχαριστήσω. Θέλω να πούμε άλλα τόσα, αλλά τελειώνει ο χρόνος. Και εσύ είσαι στο θέατρο.
1: Σας ευχαριστώ, και εγώ είμαι στο θέατρο, μιλάω από το κινητό.
0: Και όπου τα κάνεις όλα, ως και ταξιθεσία κάνεις αυτό, να το πω.
1: Σήμερα ήταν η πρεμιέρα και δεν μπορούσα να μην το κάνω. Το κάνω με χαρά.
0: Το ξέρω, το έχω ζήσει. Οπότε το συνυπογράφω. Ευχαριστώ θερμότατα.
1: Ευχές από καρδιάς για υγεία, χαρά, δημιουργία. Εσάς και στους ακροατές.
0: Στέλνουμε την πολύ μεγάλη μας εκτίμηση στο
2: Δημοτικό έργο. Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

Και έτσι με τα δύο αυτά τα αγούδια του Μίμι Πλέσσα, από τις φωνές της Τζένις Φάνου και της Νάνας Μούσχολη, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της μουσικής Κιβωτού για απόψε, φίλες και φίλοι. Τέτοιες μέρες, 5 Οκτώβρη του 2024, δύο χρόνια πριν, λίγο πριν συμπληρώσει τα 100 χρόνια ζωής, έφυγε ο Μίμης Πλέσσας, γεννημένος στις 12 Οκτωβρίου του 1924, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο έργο, πολύ σημαντικό, πολυσχηδές και πολυδιάστατο, με αναζητήσεις που κάλυψαν πολλά είδη μουσικής από τα νιάτα του μέχρι την όριμη δημιουργία του και μέχρι τα ύστερα καλλιτεχνικά και συνθετικά του χρόνια. Εδώ είμαστε λοιπόν με τη μουσική Κιβωτό και απόψε, στο ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας, της πρώτης ολόκληρης εβδομάδας του Οκτώβρη. Είμαστε εδώ με τον Γιάννη Παξιμανδάκη στον ήχο, ο Αλέξης Λιόγλης στις επιλογές των τραγουδιών, μέσα από τη δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων πάντοτε και τους 98 και 7 των FM, αλλά και το διαδίκτυο.

Αυτό ήταν ένα τραγούδι με τις υπογραφές του Νότι Μαυροδί στη μουσική και του Άρη Δαβαράκη στους στίχους, από τη φωνή της Γλυκερίας, τραγούδι με τον τίτλο «Ερωτικό» και με έναν υπότιτλο σαν επεξήγηση σε μια παρένθεση «Φθινόπωρο χειμώνας». Στο φθινόπωρο είμαστε ακόμα, να μην βιαζόμαστε, και σε ένα μάλλον γλυκό φθινόπωρο για την ώρα του. Και πάμε σε ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη για τη συνέχεια. Πολύ τραγουδισμένη αυτή η πόλη μαγική, εδώ με την ερμηνεία και με την εκδοχή και με το αίσθημα του Έστη Χαλκιά.

από τους πολύ καλούς ηθοποιούς της γενιάς του, ο Έστης Χαλκιάς, με αγάπη και στο τραγούδι. Τον ακούσαμε μόλις σε αυτή την πολύ μαγική του Μάνου Χατζηδάκη, που την έχουν τραγουδήσει πολλοί και πολλές. Και πάμε σε κάτι πιο καινούργιο. Το Μάη του 25, ο Παν Παν, έχοντας ήδη στις αποσκευές του το τραγούδι της Ανισόπεδης Δίσκο, κυκλοφορεί το τραγούδι που θέλει να ορίσει το τι είναι η αγάπη, μαζί του και η Ναλίσα Γκριν.

Παν Παν λοιπόν με την Αλίσακ είναι ο Παν Παν με τους ήχους του, με το σύμπαν το ηχητικό που ο ίδιος γεννά και που δημιουργεί και μέσα στο οποίο λέει πολύ σημαντικά πράγματα. Είναι μια από τις πολύ ιδιαίτερες και αξιόλογες φωνές στο ελληνικό τραγούδι σήμερα, ο τραγουδοποιός αυτός, με τον οποίο συναντηθήκαμε πριν από μερικούς μήνες στη μουσική Κιβωτό, πέρασε και εκείνος. Πάμε για φινάλε με κάτι παλιότερο, διασκευασμένο αυτή τη φορά. Το τραγούδι μας έρχεται από το νέο κύμα. Ο Χρυσόστομος Μουράτογλου το έντυσε με τον ήχο της εποχής και έτσι το «Έλα μαζί μου κάπου να πάμε» φτάνει σε εμάς και στο δικό μας φινάλε, τραγουδισμένο βεβαίως από τη Χαρούλα Αλεξίου και τη Δήμητρα Γαλάνη, σε αυτή του την πιο καινούργια εκδοχή ηχητική. Γιάννης Αργύρης και Παντελής Λεούσης η δημιουργή του. Αύριο πάλι. Καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα.